στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψέματα.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

προάλλες να φτιάξω νύχια. Και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και τους λέω, καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμό. Have you been naughty or nice?

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω, ναι να μου φιλεί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά

0: Και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Ακούω ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
3: Μόνο ρυθμό ακούω.
1: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.

δίψα που νιώθα χερό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: 9:45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικό

0: ιδιαίτερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: κατάφερα να έρθω στη νύχτα εκτός λίφτου.
1: Ναι, το καταλάβαμε, παιδί μου. Μας το πες τώρα, ναι. Τι να πω.
0: Χτύπησε το σκυλάκι, τραυματίστηκε.
1: Κουτσαθήκατε.
0: Ναι, άστο, Αλέξανδρε, δεν πρόλαβα να σου.
1: Είδα, τώρα του έχει βάλει ένα γύψο, να το.
0: Νάρθηκα, έχει βάλει στο ποδαράκι.
1: Εντάξει. Αυτόν είναι τώρα.
0: Δηλαδή πραγματικά και μου το έπανε και το λέγαμε και το τους προάλλες.
1: Τώρα έγινες μάνα
0: και
1: εσύ τώρα.
0: Ο ανάδρομος θα έχει διάφορα. Άσε που στο δρόμο, στη διαδρομή, ο Θεός να φυλάει, ρε παιδιά. Κάθε φανάρι ήταν και ένα τρακάρισμα.
1: Πού Παναγία μου.
0: Παντού όπου γιατί... πήγαινα, γιατί πήγα μεγάλες διαδρομές εχθές, γιατί τρέχαμε.
1: Είχε χθες πράγμα.
0: Παντού τρακάρισμα, ρε παιδάκι μου. Τι κακό είναι αυτό. Παιδιά, προσοχή. Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες.
1: Είναι δύσκολες οι μέρες. Λοιπόν, ναι. Περαστικά σας να σας ευχηθούμε. Τώρα με έβαλε σε προβληματισμούς. Εγώ δεν είδα κανένα τσούγκρισμα. Είναι λίγο και τα αστρολογικά περίεργα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα το ξορκίσουμε.
0: Βέβαια, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ για να χαρούμε, να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε τουλάχιστον. Καλό πρωινό Πέμπτης. Έχουμε το νησί σε λίγο, όπου θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλό εισιτήριο gold. Τι δίνουμε.
0: Στο νησί δίνουμε τη βίλα.
1: Στη βίλα
0: κάτσι,
1: δίνουμε.
0: Γιατί
1: στο
0: δίνουμε
1: νησί.
0: Πολλά δώρα. Έχει δίκιο.
1: Όντως δίνουμε και το διπλό εισιτήριο gold, αν φέρει παρακάτω στη λέσχη. Και φυσικά έχουμε τις ενότητες. Μας, μία μετά την άλλη. Περιμένουμε και την Πέτη Μαγκύρα.
0: Έρχεται εντός ολίγου. Έχουμε φτιάξει μια εκπομπή εκπληκτική. Θα ξορκίσουμε ό,τι ανάδρομο υπάρχει και επειδή είναι και ο ανάδρομος, μπορεί να χαλάσει κάτι. Ας πούμε, μπορεί να χαλάσει και η συσκευή σου. Το κινητή, να ξέρεις. Σε αυτή την περίπτωση όμως, Φορτούνη. Να, έτσι θα είμαστε σήμερα. Εάν χαλάσει η συσκευή σου, δεν τα βάφεις μαύρα. Έτσι, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και με την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξεκινήσαμε, παιδιά. Καλημέρα.

0: Βασίλης θέλει Αθηνά εδώ. Έτσι. Αθηνά, πες και εσύ.
1: Εδώ είμαι.
0: Αθηνά θέλει Βασίλη εδώ.
1: Αθηνά θέλει Βασίλη εδώ.
0: Οπότε συνεχίζουμε, παιδιά.
1: Σελήνη Χόχο.
0: Ακριβώς. 7 και 10, 5η 2 του Ιούλη, με υπέροχο στάν. Και με εμάς να θέλουμε να μάθουμε τι έγινε στον κόσμο. Τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ευχάριστα.
1: Για
0: θα κάνουμε
1: δούμε
0: το πέρασμά μας και από τα διεθνή νέα για να δούμε τι συνέβη.
2: No news, good news.
0: Δεν το πήραμε χαμπάρι χθες το πρωί. Είχε συμβεί όμως. Σαρώνουν, λέει, οι κάμερες με ευρήματα από την επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, έγινε τρομοκρατική επίθεση. Τρεις διαφορετικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η μία από αυτές έκανε πυρκαγιά, έχει αποτέλεσμα μια πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία με θύμα και με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή η Βάγια Νέστορα. Δηλαδή έχασε άνθρωπο στη ζωή του, κατάλαβες. Και ο σύζυγός της με εγκάβματα και προβλήματα, εντάξει. Είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Προφανώς σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε το γεγονός. Και τοποθετήθηκαν αυτοί οι τρεις εμπριστικοί μηχανισμοί. Οι κάμερες έδειξαν ανθρώπους που να φεύγουν με μοτοσυκλέτα, δύο πάνω στη μοτοσυκλέτα και ένας χιλιαδόρος. Και ίσως δεν αποκλείεται η εμπλοκή και τέταρτου προσώπου. Τι να πω. Τραγικά πράγματα.
1: Τραγικά.
0: Στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή οι νεκροί φτάνουν τους 2.295 οι επιβεβαιωμένοι. Πάνω από 11.500 οι τραυματίες. Η πρωθυπουργός, η πρόεδρος της χώρας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.
1: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί αγνοούμενοι.
0: Πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Πάνω από 50.000 διαβάζω, έτσι.
1: Ωχ, Χριστέ μου. Τι πάθαν οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αφέθηκαν ελεύθεροι προσωρινά οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση, ως υπεύθυνοι για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε να φύγουν, να μείνουν προσωρινά ελεύθεροι και κήρυξε, ας πούμε, διενέργεια έρευνας, έτσι.
1: Αυτοί είναι από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα και κάνανε τα έργα στην πολυκατοικία ή από τους κατασκευαστές
0: της πολυκατοικίας? Από τους κατασκευαστές του νέου έργου.
1: Του νέου έργου.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, τι έκανε μια κυρία στη Βάρη? Άφησε το σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο για 4 ώρες. Ένας άνθρωπος, ένας διανομέας το αντιλήφθηκε και φυσικά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και διατάχθηκε η σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας και φυσικά η ολική οριστική αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.
1: Μα είναι
0: επιχείρημα. Υπάρχει και βίντεο που επιτίθεται στους αστυνομικούς, αντιστέκεται, δεν δέχεται να συμβεί όλο αυτό, δεν παραδέχεται την ενοχή της. Το είχε κλειστό το αυτοκίνητο με ατέρμα ανεβασμένα τα παράθυρα και μέσα στον καύσωνα σε αυτό το λιοπύρι 4 ώρες ο σκύλος γερμανικός επιμενικό.
1: Πώς δεν έπαθε τίποτα το σκύλι να σκάσει το από τη ζέστη?
0: Εκεί ήταν το ζητούμενο.
1: Δεν αφήνουμε τα κατοικίδια, δεν αφήνουμε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με τέτοια ζέστη, αν είναι δυνατόν.
0: Δεν ήθελε ούτε τον έλεγχο τον να γίνει στο αυτοκίνητό της, ούτε τον ατομικό έλεγχο. Αρνήθηκε, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή της και στη συνέχεια στη σύλληψή της και φυσικά της πήραν και το σκύλο. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ξεκίνησε πάλι να κάνει τα δικά του τα ωραία τα viral. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί
0: να δούμε.
1: Είχε δώσει ένα ζεμπέκικο.
0: Άκου λίγο. Και ζεμπέκικο, μπράβο.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Κολοναδρή. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ. Είναι πιο δύσκολο να βρει. Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
1: Σίγουρα σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Και ξεκινάει για το πόλεμο τη ακρίβεια, λέει, και διάφορα μετά.
1: Έβαλε και το λαγοκέφαλο μέσα.
0: Και μπροστά μπροστά στο μοντάζ το βίντεο. Κάνει την.
3: Στον πόλεμο.
0: Να το κάνει back and forward. Κατάλαβες πως λέγεται αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Σωστός.
1: Ναι, σωστός.
0: TikToker δυνατός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στο πιο τώρα περίεργο γεγονός και νέο της ημέρας είναι πως τέλος τα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία. 46.000 δικαιούχοι θα τα πληρώνουν πλέον όλα από την τσέπη τους.
1: Αυτό έχει, τώρα γιατί έγινε?
0: Και έχει προκληθεί αναστάτωση.
1: Εννοεί σε αυτές τις ενέσεις που γίνονται.
0: Βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο να γίνει? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, μην κοιτάς που τις παίρνουν άνθρωποι που απλά θέλουν να χάσουν κιλά. Αυτό είναι το λάθος. Που πια οι γιατροί τις γράφανε σε όλους. Θες να χάσεις 10 κιλά, πάρε τις ενέσεις. Κάνε αυτό.
0: Ναι.
1: Θες 7.
0: Και για ποιο άλλο λόγο να τις γράψουν?
1: Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι διαβητικός και, και παχύσαρκος, είναι απαραίτητη.
0: Εσύ μιλάς τώρα για το φάρμακο κατά του διαβήτη. Δεν μιλάς
1: για τις ενέσεις.
0: Υπάρχουν
1: τις αδυνατιστικές.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες νέες οι οποίες είναι αποκλειστικά για την άλλη θεραπεία.
1: Εγώ γνωρίζω ότι αυτές οι ενέσεις έτσι
0: δεν
1: και φτιάχτηκαν για τους ανθρώπους.
0: Αυτό που λες είναι ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Έχουν γίνει όμως και οι άλλες, οι τελευταίες,
1: ναι,
0: οι οποίες είναι μόνο για την παχυσαρκία, ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο ορισμός τους. Δεν είναι το πρώτο φάρμακο,
1: ναι,
0: το οποίο χρησιμοποιούνταν.
1: Εγώ. Να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει ένα κριτήριο όταν ένας άνθρωπος πρέπει να τις πάρει, να του χορηγηθούν, γιατί είναι παχύσαρκος και διαβητικός, να γράφονται κανονικότατα.
0: Τέλος πάντων, το
1: Υπουργείο. Απλά να περιορίσουν λίγο αυτή την κατάχρηση την οποία έχει γίνει, που όλοι πια παίρνουν αυτές τις ενέσεις.
0: 300 ευρώ περίπου το μήνα κόστησε σε αυτή τη θεραπεία. Οπότε κάποιοι ήθελαν να κάνουν να τη σταματήσουν εκτάκτως και με αποτέλεσμα να χαθούν και τα ωφέλη που έχουν κατακτήσει μέχρι στιγμής και δεν ξέρω και τι άλλο είδους παρενέργειες, αν και εφόσον υπάρχουν. Το Υπουργείο Υγείας πάντως για αυτόν τον λόγο που έχει δημιουργηθεί η αναστάτωση έχει καταθέσει αίτημα να δοθεί δίμηνη παράταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της σημασίας του και της βοήθειας που έχει προσφέρει σε άτομα με παχυσαρκία.
1: Ακριβώς. Όπως ο πατέρας μου εμένα, ας πούμε, που τις έχει πάρει γιατί είναι διαβητικός και ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλά κιλά και τον έχουν βοηθήσει. Δηλαδή έπρεπε να τις πάρει, ήταν απαραίτητο για την υγεία του. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ.
0: Εκεί φυσικά εκεί ποντάρουμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε, μακάρι να δοθεί παράταση.

0: Πρωινό κέφι στο Πάμε Πρωινό με Ρία Ελληνίδου φυσικά και με Γογό Τσαμπά.
1: Τι μου έκανε τώρα, Φορτούνη?
0: Τώρα κοίταξε να σκάσει λιγάκι το χιλάκι μας. Λοιπόν, τι έγινε? Πάμε σε πανηγύρι από Γογό Τσαμπά, από τις πιο δημοφιλείς φωνές της ελληνικής λαϊκής σκηνής και με εμφανίζει όλη την Ελλάδα εκεί, στο Πολυνέρι.
1: Ξέχασε
0: τη βραδιά σου, λέει. Είναι λοιπόν και τραγουδάει το Σκάνια, δεν ξέρω τώρα τα καγγέλια.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και σκάει εκφορτωτήρας. Αυτό εξκαφέας.
1: Εξκαφέας,
0: Μολτόζα.
1: Αυτή που έχουν μπροστά το...
0: Μπροστά και τη μεγάλη, την οριζόντινη. Γεμάτο μέγα ρύφαλα.
1: Ωρε φίλε.
0: Και τη σταδιάζει πάνω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Αχ, λοιπόν, καταπληκτικό.
1: Έλα και εγώ με εξκαφέα θα στο ρίχνω το λουλούδι.
0: Η ελληνική επαρχία, έλα η φαντασία και το κέφι.
1: Αυτό θα ήταν φανταστικό τώρα να συνέβη.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό.
1: Πω, πανηγύρι με Γογό Τσαμπά.
0: Τι πανέργεια και τι τσίκι τσίκι τσίκι και φέρνει μια πεντάδα. Πάρε εκεί πέρα ολόκληρο.
1: Και τους βλέπεις όλους ξαπλωμένους να τους ρένουν με γαρίφαλα.
0: Στα φάρσαλα, ξέρουν να γλεντάνε.
1: Τον εξκαφέα να την καλύψει όλη από το γαρίφαλο το πολύ.
0: Τι κοινό έχει το Πολυνέρι φαρσάλων με το Πάμε Πρωινό? Ξέρουμε να γλεντάμε, ρε παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε κι εμείς να συνεχίσουμε στα δικά μας όμως. Ναι. Μην παίρνουμε και πολύ θάρετα.
1: Γιατί?
0: Τώρα πιο ωραία.
1: Ένα πανηγύρι. Ήπια. Το θέλουμε.

0: ξέρεις πολλούς που είναι αυτή τη στιγμή στο ρυθμό 949.
1: Πάρα πολλούς. Όλοι οι ακροατές μας που είναι εδώ συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι υπέροχο πρωινό Πέμπτης.
0: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Και εδώ θα το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο το πρωινό Πέμπτης. Δεν θέλω να πέφτετε. Είναι, όλα, είναι ο ανάδρομος, είναι όλα γύρω ναι. μας ανταριασμένα. Αλλά εμείς εδώ, στα σίδη.
0: Σας προσφέρουμε ασφάλεια.
1: Έτσι
0: και ξέρεις τι λέμε. Mm-hmm. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί, για το τι ισχύει, για τους όρους, για τις καλύψεις, για τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές σε πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ξέρουμε πολλούς δηλαδή, όπου λέει και ο Πάνος Κιάμος. Mm-hmm. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή. Αχ, όμορφα.
2: Τελικά.
1: Τελικά.
2: Να περνάς όμορφα. Λοιπόν, τρέλα. Θάλασσα. Όχι μου. Όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
1: Θάλασσα στη φωτογραφία προς το παρόν. Κάποια στιγμή θα τη δούμε.
0: Πάμε διάλειμμα με κορδέλα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία
12: Ιταλία, σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι, θα το συστήσει και στου γονεί σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιε δεσμεύσει.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχει καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρί καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβή και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώ δωρεάν. ePass, μέχρι να το πει, πέρασε. Νέα Αττική Οδό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Yes, yes, yes. Welcome back, ταλεντάρες μας. Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και όλοι εσείς στην παρέα μας. Σας ζητήσαμε ηχητικά να έχουμε τη Ζέφη, η οποία μας στέλνει πρώτη φορά.
14: Καλημέρα, παιδιά. Καλή Πέμπτη. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα.
15: Υπέροχη, εσύ.
14: Σας ακούω καθημερινά, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα.
13: Μπράβο, Ζέφη.
15: Ευχαριστούμε. Κάντε και άλλη την αρχή στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού μας.
13: Και τώρα που πήρατε την αρχή και τη φορά, να συνεχίσετε, κυρία Ζέφη, να μας στέλνετε.
15: Βεβαίως.
13: Στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, είναι και ο Μασούτης, φυσικά.
15: Φυσικά είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα το Μασούτης App και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο, κατεβάζεις το Μασούτης App, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν αυτόματα στην κλήρωση. Γιόρτασε 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου. Πρόλαβε το Μασούτης App, download, register και good luck.
13: Oh my gosh.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Good luck, και αν είστε κολλημένος κάπου στην κίνηση, θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Μπουφού τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
13: Good fortune, δηλαδή καλή τύχη. Και στο ποτάμι που έχει κίνηση, ανεβαίνοντας κυρίως έχει ποτηλιάρισμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λίγο στο κατέβασμα της Μεσογείων εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Και αν βγαίνετε από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι περίπου την Ελευσίνα και στο Σχιστό, θα κολλήσετε το πρωινό γνωστό ποτηλιάρισμα.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Καλοκαιράκι έχουμε.
13: Άλλα ρε γάμο.
15: Έτσι, καλοκαιράκι έχουμε.
13: Έχουμε καλοκαιράκι.
15: Και
13: πάμε.
15: Είμαστε μέσα στο τρένο.
13: Και είμαστε μέσα στο τρένο, ναι.
15: Ωραία. Επόμενη στάση, πάμε πρωινό. Με 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήλιο και ζέστη όλη μέρα. Παρακαλώ προσοχή στο κενό μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας. Ανταπόκριση με το τραμ, γραμμή 2. Next station, πάμε πρωινό. With a high of 36 degrees Celsius today, it will be sunny and hot all day long. Please, mind the gap between the train on the platform. Change here for line 2.
12: Επόμενη στάση, Κορυδαλλός.
13: Εκεί θα πάμε.
12: Next station, Κορυδαλλός.
13: Με τρέλα και κορδέλα στο ρυθμό 949. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό. Θα σας πάμε και σε άλλες στάσεις του μετρό σήμερα με τον καιρό και την Αθηνά Φαλίδου. Και φυσικά σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας. Καλημέρα.

0: Είναι κάτι τραγουδάρες σαν αυτές, ρε παιδί μου. Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά που αμαλάχει, το κάνεις και μια αφιέρωση κάπου, άμα θέλεις. Έτσι.
1: Βέβαια. Α, μια σκύπες αφιέρωση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εάν συντονιστήκατε τώρα, πολύ καλά κάνατε, γιατί εδώ στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Το θέμα ημέρας λοιπόν σήμερα είναι πολύ καλλιτεχνικό, είναι εμπνευσμένο και θα ήθελα να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ρωτώ και απαντάτε. Θέλετε να κάνετε καντάδα σε κάποιον? Ποιος είναι αυτός και τι τραγούδι θα του κάνατε καντάδα? Είναι υπέροχη αυτή η σκέψη αν την κάνεις. Δηλαδή θα κάνεις, αν έκανες καντάδα σε κάποιον, ποιος θα ήταν αυτός και τι τραγούδι θα του αφιέρωνες.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, μπορώ να ξεκινήσω αν θέλετε.
0: Θα ξεκινήσετε.
1: Είμαι στο όριο του να κάνω καντάδα στη γειτόνισσά μου που μένει από πάνω, γιατί απλώνω τα ρούχα μου και το έχει κάνει τάμα. Με το που απλώνω εγώ τα ρούχα μου και δεν έχω βάλει τέντα ακόμα στο πλαϊνό μπαλκόνι, να βγαίνει, να ξεβουρτσιάζει όλες τις τρίχες από τις βούρτσες της και να τις καθαρίζει πάνω στα δικά μου ρούχα. Βρήκα καφέ κυλίδες, ποιος ξέρει τι έχει πάνω. Δηλαδή έχουμε γίνει σόου κάθε φορά. Οπότε είμαι στο τσακ, να ξέρετε κυρία αν μ' ακούτε, να κατέβω από κάτω από το μπαλκόνι σας και να σας κάνω μια ωραία καντάδουλα. Το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Μάντεψε πού. Μάντεψε πού θα σε πάω από αυτό το ταξίδι. Δεν έχει γυρισμό. Είναι πήγαινε, δεν έχει έλα αυτό το ταξίδι που σου ετοιμάζω.
0: Ετοιμάζω ταξίδι. Έλα ρε, αυτό έχει καλό νόημα. Αυτό λέει για Νησάκη και τέτοια, δεν έχει για τον άλλο κόσμο.
1: Εγώ θα τη στείλω εκεί που πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ χθες.
1: Μέχρι εδώ είμαι, με έχεις καταλάβει. Φέτε πλητήρια την ημέρα βάζω.
0: Πώς μου την έδωσε τώρα χθες? Και εδώ που συζητούσαμε για το θέμα μέρες και αυτά, λέω, ξέρετε σε ποιο θα κάνω καντάδα?
1: Σε ποιον?
0: Στη Μαρία την Κωνσταντάκη.
1: Η αδυναμία.
0: Από το πρωινό του Easy. Λοιπόν, και λέω θα σου κάνω τέτοιο. Και μου λέει ποιο παιδί μου θα μου αφιερώσεις? Ναι. Λέω μισό λεπτό, να τα ακούσεις τώρα. Αυτό. Τρεις του Σεπτέμβρη στις... Λοιπόν, σου λέω εδώ δεν θα είμαστε το Σεπτέμβρη, παιδί μου. Ορίστε, αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου Μαρία Κωνσταντάκη. Εσείς γελάτε τώρα, παιδί μου, ακροατές αγαπημένοι μας, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε κάτι εσωτερικά.
1: Υπέροχο.
0: Και τους αφιέρωσε και χάρηκε.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Τους ξανάβρω στους Μπαξέδες, είπες, 3 του Σεπτέμβρη.
0: Ξέρεις τι παθαίνω με αυτό το τραγούδι? Δηλαδή, δεν ξέρω που το έχω ακούσει σε καμία σχολική γιορτή. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Δεν το έχω
1: προλάβει.
0: Δεν το έχω προλάβει. Δηλαδή, πώς σου πω, δεν ήταν ποτέ σου ξέρει τη εποχή μου.
1: Όχι, το... αυτό έλειπε.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, κάποια στιγμή. Ναι.
1: Στη σύνταξη, δεν θα ήμασταν εδώ.
0: Κάποια στιγμή, λοιπόν, με πιάνω και το σιγουτραγουδάω. Ναι. Και λέω, είναι δυνατόν, ναι, ορίστε. Αυτό είναι τραγούδι. Δεν είναι όμως τραγούδι για κατάδα.
1: Είναι. Θα σε ξαναβρω στου Μπαξέ. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μπράβο ρε παιδί μου, εφάνταστα. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 σε ποιον θα κάνατε καντάδα και ποιο τραγούδι θα του αφιερώνατε.
0: Βεβαίως.
1: Για πάμε.
2: Πάμε πρωινό.
3: Άλλος για την πάπια μας.
2: Κουακ.
4: Ρυθμός 949.

0: Φοβάμαι και Νίνο στο ρυθμό 949, παρα 10 περίπου, παρα τέταρτο. Ναι. Και εμείς θέλουμε να ταξιδέψουμε σε νησάκια. Θέλουμε να ονειρευόμαστε τέτοια πράγματα, να μας επιτρέπετε, παιδιά. Έτσι,
1: θέλεις
0: το μυαλό
1: νησί?
0: Κάνει βόλτες.
1: Μήπως θέλεις και Σαντορίνη?
0: Δεν θέλω Σαντορίνη, νομίζεις? Γιατί?
1: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολλητάρια σου, την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα.
0: Yes.
1: Μία πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο φυσικά και τακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries που σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τώρα καλείτε, ο πρώτος που θα καλέσει, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Στο 210.
0: Ας το κάνουμε με τηλεφωνικό
1: 68,
0: κέντρο.
1: Μπράβο.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο Αλέξανδρος. Θα καλέσετε λοιπόν στο 210-68-35-722. Ο πιο γρήγορος που θα πάρει τώρα και θα ρίξει ρεφρενάκι νησιώτικο.
1: Ναι.
0: Θα μπει στην κλήρωση.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Μα άλλο, πόσο γρήγοροι είσαστε?
0: Ναι.
1: Πώς λέγεστε?
4: Λέγομαι Ζωγραφιά.
0: Γεια σου Ζωγραφιά.
1: Γεια σου Ζωγραφιά.
0: Τι θα μας ζωγραφίσεις με τη φωνούλα σου?
4: Την τράτα μου.
1: Ω, αυτό είναι η τράτα μου, αγαπημένο μου.
0: Φύγαμε.
1: Η τράτα μου, ναι, ναι. Για πάμε Ζωγραφιά.
4: Η τράτα μου, η κουρελού, η χίλιο μπαλωμένη. Όλο την επαλώνανε.
0: Γλυκέρι είναι αυτό, τι ωραίο.
1: Ψιλωμένη. Εβίρα μια
0: στα πανιά.
1: Εβίρα
4: δυο στο χωριό.
0: Εβίρα

0: μας τραγούδισε.
1: Λοιπόν, θα πάρεις τους κολλητούς σου, τους φίλους σου και θα πας στη Σαντορίνη, στην καλδέρα.
2: Στη Σαντορίνη.
1: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε και την επόμενη φορά που θα μιλάμε να είσαι στο Αιγαίο κι εσύ. Τα φιλιά μας.
3: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την

0: Menthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
1: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και. Τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
5: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
7: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Red,
10: ένα λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
10: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
11: Και γαρίδες Βαναμέι, 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρη Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where old day stories are shared and cherished. Perfect.

0: γιατί έρχεται με εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά είσοδος η Betty
1: Μακίνα. Good morning to you too. How are you this morning?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Λίγο δαρμένοι, λίγο
1: χτυπημένοι, λίγο μενάκι και σαλάκα να τσιέμαι, έτσι, μπράβο.
0: Για 2 του Ιούλη είμαστε πολύ καλά, ναι, παιδιά.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι μαραθώνιος όλο αυτό που κάνουμε, έτσι, και πραγματικά είμαστε μια χαρά.
1: Και να σου πω ποιο είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος.
2: Ναι,
1: γιατί επειδή όλα τελειώνουν σχεδόν τον Ιούνιο, σχολεία, αυτό, τηλεοράσεις κτλ. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ ζωντανοί για άλλο ένα μήνα. Ακάθεκτη μέχρι τέλος. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και με όλα αυτά που ακούμε και κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιόμαστε και τελικά τι καλύπτει, ρε παιδιά, η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον και να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market, λοιπόν, βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλά είναι τα πράγματα. Ήρθαμε. Ξεκινάμε. Έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας στις 10 να πάμε παρέα. Αγκαζέ. Και τώρα τι έρχεται σε λίγο.
0: Τώρα στη φορά. Έτσι. Και δεν παραλείψαμε να σε ρωτήσουμε πού θα κάνεις καντάδα. Δεν το ξεχνάμε. Σε λίγο θα μας το πεις.
1: Έννοια σας και σας έχω ετοιμάσει.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κουγέτι. Μάθαμε ρε τι είναι το κουγέτι.
1: Μου το είχαν στείλει τι σημαίνει το κουγέτι.
0: Το ξέχασες.
1: Το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει. Αυτό που δεν ξεχνάς με τίποτα είναι το όλα στη φορά. Όλα.
1: Θέλω να τα. Κάτι καλό είναι πάντως το κουγέτι.
2: Όλα στη φορά.
1: Ευχάριστο.
3: Όλα. Όλα στη φορά βγαίνουν κάθε μέρα τέτοια ώρα. Εχθές λοιπόν έγινε ένας χαμός και πάρα πολλοί κόσμος προβληματίστηκε.
0: Με τι?
3: Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην τηλεόραση. Αυτό νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η έναρξη του Γιώργου Λιάγκα.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είναι η παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά. Μείνανε ακόμα 2 μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Πάμε για άλλα.
0: Γιατί δεν
4: κοιμάμαι. Πάμε για ψάρεμα. Πάμε για λαγοκέφαλους.
3: Περίμενε, θα σου
0: πω. Τι άλλα, αφού έχει υπογράψει.
3: Περίμενε.
1: Καλέ, τι
3: ο ίδιος
1: εννοεί.
3: Στην αρχή ακούσαν αυτή την έναρξη και τρομάξαν ο κόσμος.
1: Ναι,
3: λέει, τι εννοεί.
1: Τέλος.
0: Δεν πήγαν στη δουλειά, τους βγήκαν όλοι στους δρόμους, στο σύνταγμα.
3: Όχι, κάτσε. Είναι μετά από τόσα που έχουν γίνει. Η μία εκπομπή τελειώνει, η άλλη εκπομπή τελειώνει, η άλλη, δεν συνεχίζονται οι εκπομπές.
0: Εννοεί τρόμαξες το πρωινό έτσι όπως το ξέρουμε.
3: Μάλλον αυτό εννοούσε, γιατί λίγο μετά εξήγησε και ο ίδιος ότι ακόμα, λέει, δεν έχει υπογράψει και δεν είναι σίγουρο το τι θα κάνει και το επόμενο βήμα του. Είπε ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Είπε έτσι στον αέρα.
3: Ναι.
0: Εγώ γιατί ξέρω ότι έχει υπογράψει?
3: Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, ότι έχει υπογράψει και ότι όλα προχωράνε. Αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται και αν έχει γίνει, δεν καταλαβαίνω το λόγο για να μην το παραδεχτεί ο άνθρωπος, γιατί να μην το πει. Άμα έχει υπογράψει και προχωράει παρακάτω. Στο κάτω-κάτω.
0: Γιατί μπορεί να μην του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Γιατί λένε, όλοι μιλάνε για τα μειώσεις κόστους των εκπομπών. Αραίωση του πάνελ, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί ξαφνικά πέρυσι βγήκαν όλοι με 15 μίλι πάνελ. Mm. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Δεν ξέραν ποιος θα πρωτομιλήσει, ποιος θα χωρέσει. Αυτά κοπήκανε. Τώρα ναι. Θα είναι τρεις και ο Κούκος.
3: Τρεις και ο Κούκος, λες, ε.
0: Ναι. Οπότε μπορεί να μην του αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Ναι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι έχει υπογράψει.
3: Τώρα μάλιστα, τι να σου πω. Φορτούνη, εσύ έχεις ακούσει τίποτα?
1: Έχω ακούσει ότι έχει υπογράψει. Αλλά πού να ξέρω κι εγώ, είμαι στα συμβόλαια του HR, του Αντένα.
3: Φαντάζομαι σε λίγο καιρό.
1: Αλλά μήπως τώρα εννοεί ότι το συγκεκριμένο πρωινό σταματάει και ξεκινάει ένα άλλο το πρωινό.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Βέβαια. Ναι, αυτό
3: το φενέρα δηλαδή. Τέλος εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος εποχής αυτού του είδους. Αλλάζουμε δηλαδή ύφος.
3: Α, σωστά.
0: Και εδώ είμαστε.
3: Ναι.
0: Και σε ξέρω και με ξέρεις, ναι. Και θα δεις ότι ήταν ακριβώς το ίδιο.
3: Θα είναι ίδια η εκπομπή?
0: Όχι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Ίδια η εκπομπή όμως.
3: Καλά,
0: δηλαδή
3: δεν
0: γίνεται να μην κάνει ενημέρωση ο Λιάγκας.
3: Φυσικά και θα κάνει, είναι δυνατόν?
0: Αλλά δεν γίνεται να μην κάνει και καθόλου ψυχαγωγία. Εκτός αν αλλάξει ζώνη. Που δεν το νομίζω.
3: Μπορεί να αλλάξει συνθέσεις και τέτοια πράγματα.
0: Συνθέσεις σίγουρα θα αλλάξει.
3: Μάλιστα. Πάντως, παιδιά, ό,τι και αν είναι, δηλαδή θα είναι αλήθεια, θα το μάθουμε σε λίγο. Όχι σαν τα ψέματα που παραδέχτηκε ο Θοδωρής Αθερίδης ότι λέει.
1: Τι?
3: Έδωσε μια συνέντευξη γραπτή. Δεν έχω να το ακούσετε, αλλά θα σας το μεταφέρω εγώ με παλμό. Και είπε τα εξής. Πάντα λέω ψέματα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν κάνω άλλη δουλειά. Μόνο ψέματα λέω. Και το εξηγεί. Κανείς δεν αντέχει την αλήθεια, ούτε να την ακούσει ούτε να την πει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αποκαρδιώσει έναν άνθρωπο με φνιδιαστικό τρόπο. Δεν μπορείς λοιπόν να φανίσεις κάποιον με την αλήθεια σου. Οπότε επιλέγει το ψέμα. Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητή,
1: ας πούμε, ψεματάκι, πολύ σοβαρό, ας πούμε. Γιατί αθώα ψεματάκια μπορεί να το λες και για καλό. Είναι κάποια ψεματάκια,
3: πούμε,
1: τα λευκά που λέμε,
3: ναι.
1: Που τα λες για να μην δημιουργήσεις περαιτέρω προβλήματα. Λες τη μερική αλήθεια. Λες περίπου την αλήθεια.
3: Για να μην στεναχωρήσει τον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και αυτό ακόμα ψέμα είναι.
1: Ναι, είναι ψέμα.
0: Ηχθείς πάντως. Ηχθείς είναι ο Θοδωρής.
3: Ναι.
0: Φημίζονται για την αλήθεια τους. Και μάλιστα σκληροί. Θα στην πούν και κατάμουτρα.
1: Ναι,
0: πώς έγινες έτσι, ας πούμε.
1: Πρόσεχε λίγο, γιατί εμένα δεν με συμφέρει αυτό που θα πω.
3: Ναι.
1: Ηχθείς έχουν και τον τρόπο να ελύσονται και να ξεφεύγουν μέσα από κάποιες καταστάσεις.
3: Ναι.
1: Μπορεί αυτό να εννοεί. Οι δικαιολογίες, η περίεργηση να εννοεί ψέμα. Καταλαβες.
0: Okay, μπορεί.
3: Πάντως είναι ωραίο το ότι το παραδέχτηκε και το έχει συνειδητοποιήσει.
0: Γενικώς είναι ωραίος τύπος ο Θοδωρής.
3: Είναι πολύ ωραίο. Αποκορύφωσε αυτό που έχει κάνει.
0: Ποιο?
3: Σε παράστασή του, λέει.
0: Τι?
3: Έστειλε μια ανθοδέσμη ο ίδιος στον εαυτό του.
0: Καταπληκτικό.
3: Και υπέγραψε ως Μαρία Δαμανάκη.
1: Αυτό δεν είναι ψέμα.
3: Υπέγραψε ως Μαρία Δαμανάκη.
0: Καλά. Αυτό είναι ωραίο να το κάνουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, ξεκινάς, ρε παιδί μου, κάτι καινούριο. Και στέλνεις λουλούδια στον εαυτό σου.
3: Εγώ ξέρω ανθρώπους που το έχουν κάνει.
0: Νάμι Κάμπελ.
3: Εγώ ξέρω.
0: Ό,τι θες εσύ.
3: Ξέρω ανθρώπους που το έχουν κάνει.
0: Α, ναι.
3: Ναι. και με τούρτες και με λουλούδια και με τέτοια.
0: Και βάζανε βαρύγδουπα ονόματα να τους το στέλνουν.
3: Ονόματα.
0: Καλά, ναι. Καταπληκτικό. Πολύ ωραία. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
3: Ναι.
0: Ποιο θα κάθεσε τώρα. Τον Χάρντι, α πούμε.
3: Και ανοίγει και μπαίνει μια ανθοδέσμη. Είσαι υπέροχη σήμερα. Πιο όμορφη παρά ποτέ. Τον Χάρντι. Κατάλαβε και το πολύ
1: αυτό λιώνω.
3: Λοιπόν, θα γίνει χαμό αυτό το πολύ.
0: Καλά! Ετοιμαστείτε
3: αύριο! Ένα βήμα
0: πριν. Να κάνω μια ωραία έτσι τέτοια.
3: Ένα βήμα πριν από αυτό, ναι? Από το να στέλνει λουλούδια στον εαυτό τη τόσο πολύ που νιώθει αυτοπεποίθηση, είναι και η Μαρία Ιωαννίδου.
5: Είναι πολύ όμορφη. Βρεθέ, τι κάνει. Είμαι φιλάρισκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνη. Να πρέπει να αρέσω. Αφενό. Αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου. Δεν φαινόταν η ηλικία τη. Γι' αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα. Καλά αλλά δεν κάνετε. Μου φαίνεται. Όχι. Ούτε πάχυνα.
3: Τίποτα. Α, μία θεά. Σταύρο. Σταύρο. Γεια σου. Γεια σου.
0: Σταύρο.
3: Φανταστική.
0: Μα είναι πολύ έντρε.
1: Φτύστη τσίχλα. Φτύστη τσίχλα. Στην κατάπια.
3: Δεν είναι υπέροχο.
1: Καταπληκτικό.
0: Την έχεις δει. Θυμάσαι που είχε έρθει στο όπεν και σήκωνε το πόδι και έλεγε Μπέτη, κοίτα. Οπ! Και σίγουρα
1: πρώτη. Τη το δίνω όμω, τι έβλεγε.
0: Καλά, το σηκώνει το πόδι, πολύ ψηλά.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αλλά μόνη τη όλα, ε. Όμορφη καλά, είμαι, που δεν μιλάει, νέα είμαι.
1: Που δεν μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Δηλαδή η Μαρία Ιωαννίδου, σαν να λέω εγώ, ο Βασίλη, ο Φορτούνη και να μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι, το ξέρει.
3: Υπάρχουν, υπάρχουν.
6: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Μας διέκοψε το ραντάρ και ναι, ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο-γεννημένη από το 1988 έως το 1998.
3: Ωραία. 150 ευρώ μετρητά.

0: Αν
1: θα πούμε, θα πούμε και ένα τραγούδι, διότι αυτό βάλανε σήμερα τα παιδιά εδώ στο Για Πες, η Αθηνά με τον Βασίλη. Λοιπόν, τι σας βάλανε σαν ωραία ιδεούλα, να κάνετε καντάδα, σε ποιον και με τι τραγούδι.
2: Ωραία.
1: Αν κάνατε λοιπόν, ναι. Τώρα μπορεί να είναι ερωτική καντάδα, μπορεί να είναι συχτηριστική καντάδα, να συχτηρίσεις κανένα.
2: Ό,τι
1: θέλει ο καθένας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Κάτια που βάζει στον πρώην μου το πάλι, πάλι του φέρει.
2: Το πάλι, σε σένα, πάλι, σε σένα
0: όλα
2: θα ερχόμουν.
1: Θα ερχόμουν, ναι. Στον πρώην δεν τον έχει ξεπεράσει, παιδιά, η Κάτια.
2: Είσαι ακόμα εκεί, ρε,
1: ναι,
2: Κάτια.
1: Ναι.
2: Τι έγινε.
1: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, θα έκανα καντάδα στην όμορφη συνάδελφο και θα της αφιέρωνα το μαύρα φεγγάρια τη ζευγερά.
2: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
1: Έχει υπάρχει έρωτας γύρω μας.
2: Αγάπη.
1: Αθηνά μου, υπάρχει μεγάλος έρωτας. Η Αναστασία λέει: καλημέρα, παιδιά, και λίγο γκρινιάρης, αφιέρωνα στο σύζυγό μου το αυτός ο έρωτας.

0: βλέπεις από αυτό το τραγούδι.
1: Τι,
2: το πραγματικό τραγούδι.
0: Για ποιο ήρθε σε μένα.
2: Μην μας αφήνεις έτσι τώρα.
0: Χαρίσει. Η Ρίτα λέγεται ότι αυτό το τραγούδι το τραγούδισε αφιερωμένο σε έναν ηθοποιό που είχαν σχέση και τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου γιατί με τα ονόματα έχω πρόβλημα. Αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό που είχε τη μία ελιά εδώ χαρακτηριστική που ήταν και στη Ελλάδα στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, εγώ έχω πρόβλημα.
1: Στον Ευρυπιώτη.
0: Στον Κώστα Ευρυπιώτη.
1: Χωρέθηκε ο άνθρωπος έως χωρίς. Σε αυτόν.
0: Ο ύμνηστο.
1: Είχαν σχέση με την
0: ελιά. Ναι, είχαν σχέση.
1: Στα διάλα, ρε.
2: Το άρεσε, η Σάντσα. Είχε και την ελιά εδώ.
0: Α, και δώστο τώρα γιατί ήξερε να ζει.
2: Εγώ πήγα και την έβγαλα την ελιά.
0: Γιατί κακό.
2: Είχα ελιά εδώ. Ήταν λίγο κλαρωτό. Δεν μ' άρεσε. Παρακάτω έχουμε πέτει κι άλλα.
1: Ναι, έστειλε τώρα και ο Αντώνης λέει: εγώ θα της αφιέρωνα το τραγούδι της Disco Last Night, The DJ Saved My Life. Όταν με ρώταγε επίμονα χτες το βράδυ, ότι ο DJ έβαζε πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι και χόρευα, χωρίς λέει να της απαντήσω.
2: Last Night, The DJ Saved My Life.
0: Last Night, The DJ Saved My Life. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο ρε παιδιά με τις κατάδεσες.
1: Λοιπόν
2: και?
1: Καλημέρα λέει μια κυρία. Η γειτόνισσα της Αθηνάς από πάνω είμαι.
0: Και θα, λοιπόν,
2: της...
0: και θα της έκανα καντάδα το στα σχοινιά σου.
3: Κοντά σου.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Λοιπόν είπες...
0: Στα σχοινιά μου έχεις πετάξει ό,τι πετιέται ρε αγάπη.
1: Όχι αγάπη τώρα. Όχι αγάπη γιατί ταξίδιασα. Θα την έστελες one way.
0: Είδες όμως πως μου το γύρισε στο ελληνικό.
1: Δεν το έστειλε αυτή. Κάποιος ρίζος το έστειλε. Προφανώς θέλει να σου κάνει.
2: Έλα ρε και λέει ότι σ' άκουσε η κυρία από πάνω και λέει.
0: Δεν αποκλείεται.
2: Την έκραξες λίγο.
1: Ναι ρε. Η κυρία αυτό θα τη έβαζε.
0: Μα μου έχει χαλάσει. Έχω χαλάσει του κόσμου τα λεφτά στα πλυντήρια για να τα ξαναπλένω τα ρούχα. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Είμαι και εργαζόμενη κοπέλα. Κάνω και μια καριέρα, κυρία μου.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Η Μπέτη δεν μας είπε την κατάσταση. Έχουμε πει του γύρω γύρω.
1: Όλο σκεφτεί και εγώ λοιπόν. Εγώ θα αφιέρωνα σε όλους αυτούς που γράφουν σε μένα και σε όλους τον κόσμο τέλος πάντων που κάπως φαινόμαστε να το πω έτσι εκτιθέμεθα μπροστά την άποψή τους, το μακρύ τους και το κοντό τους για το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Έχουν μια άποψη χωρίς να τους ρωτήσουμε όλοι και μας λένε μην κάνεις αυτό, μην είσαι έτσι, μην αυτό το. Λοιπόν, ξέρετε τι σας αφιερώνω?
0: Τι?
1: Ότι από εδώ και στο εξής
4: από εδώ και στο εξής.
2: Παναγία μου, εντάξει.
1: Αυτά.
2: Το σώσαμε.
1: Τα εσωτερικά που έχω. Γιατί έχω, αλλά είναι κρυμμένα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Ποιο σας ρώτησε, δεν καταλαβαίνω. Και δεν έχω και κάτι πρόσφατο να με φουντώνει. Αλλά
2: και στο εξής.
1: Δικό σας.
2: Ρεμπέτη, πού το βρήκες, μιλάμε πολύ
0: το δεπόιν. Αυτό είναι το ωραιότερο για να αφιερώσει το ξυπού.
1: Αυτό το τραγούδι είναι έπος καταρχάς. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι από αυτό.
2: Γράφονται και τώρα σύγχρονα έπι.
1: Περιμένω να γράψει και η Στανίση ένα. Με το που τους έχει διαολοστείλει και αυτή κάτι άλλο που λένε διάφορα για τη Στανίση. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα.
5: Κάποιοι πρέπει να πάνε να γράφουν
1: και όλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή.

0: έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, Φορτούνη?
1: Τι κάνουμε, Αθηνά?
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Μάλιστα.
0: Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Ρε, μη φύγει κανείς, λέμε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου. Εγώ ήθελα κωμωδία.
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκωση μερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
15: Διψά για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αρχίζει.
18: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Εδώ είμαστε επίσης.
2: Επιστρέψαμε και έχουμε παρέα μας τα νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία τα δοκιμάζετε σήμερα στο Μασούτι. Επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, γιατί ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί, παιδιά, να τα ξέρετε κι αυτά. Κίνηση και καιρός επίσης πάνε μαζί εδώ στο Ρυθμό.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Και ο πράκτορ Βουφού πάει μαζί με τον drone του το σηκώνει και μας δείχνει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
21: Και το Βου με το Φου. Λοιπόν, άρα, με ποτηλιάρισμα από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Ιερά Οδό στον Κηφισό, τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Με την άνοδο του Συγκρού ποτηλιαρισμένη και το κέντρο πυγμένο Φιλολάου Ιμητού εκεί πέρα. Και με κίνηση από το Χαλάνδρι μέχρι τον Κόμβο εδώ πέρα, το Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι, στην Κηφισία. Τέλος, βλέπω πυκνή ροή και στην παραλιακή από το Μοσχάτο μέχρι τον Πειραιά. Καλή υπομονή, Πέμπτη.
20: Ο καιρός σήμερα.
22: Παρακαλούνται πολύ όλοι οι επιβάτες του σειρμού να προσέχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Με 36 βαθμούς θερμοκρασία μέγιστη, σίγουρα έχετε μαζί σας αντιλιακά, καπέλα, νερό και ελαφρύ ρουχισμό. All passengers on the train are kindly requested to mind their personal belongings. With temperatures reaching 36 degrees, you surely have sunscreen, hats, water and lightweight clothing with you.
21: What?
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες να απομακρύνονται από τις θύρες ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση. Passengers are kindly requested to move away from the doors to facilitate boarding and disembarking. Βάλτε το κεφάλι σας μέσα, κύριε! Πού την είδατε που γιουκλάκι ξαφνικά! Θα σας το πάρει με την καμία καμπέλα!
21: Φτάσαμε στον προορισμό μας ή όχι ακόμη? Ο προορισμός μας είναι η Madame Bakira και έρχεται σε λίγο.
22: Next station, Madame Bakira.
21: Καλέστε στο 210-68-35-722.

0: άραγε κανείς. Νίνο και Τζοσεφίν στο ρυθμό 949 και είμαστε εδώ για να παίξουμε με τη Μαντάμ Μπακύρα. Αφού πρώτα τηλεφωνήσετε.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα για τη Μαντάμ Μπακύρα. Μόλις έφτασε.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
4: Good morning, how are you this morning?
1: Welcome, Madame Bakira.
0: How are you?
4: Ah, nice to find you, nice to find you. I'm very well, thank you. And you?
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.
4: Ναι, για ένα δρόμο, μην να προσέχετε.
0: Είναι λίγο δύσκολη η εβδομάδα, είναι λίγο δύσκολη.
4: Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχει ασυνεννοησία μεγάλη.
0: Ναι, γίνονται λάθη.
4: Τώρα ατυχήματα στους δρόμους, προσοχή.
1: Τα ατυχήματα πρέπει να προσέχετε και τώρα που καλούμαστε αυτή την εποχή έτσι να συνεννοηθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε, είναι ανάδρομα όλα. Και κάπου
4: δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Άρα είναι λάθος εποχή για κανονίσματα και γενικά πράγματα. Είτε επαγγελματικά είτε σχεσιακά.
4: Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν. Απλά μέχρι να γίνουν.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα.
4: Δηλαδή, αλλά θα σου λέω εγώ, αλλά θα καταλαβαίνει, θα υπάρχει μια τη συνεννόηση με λάθος στην επικοινωνία.
1: Κρίμα.
4: Κρίμα, ξεκρίμα, αυτά είναι. Αυτοί είναι οι πλανήτες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ρόλο της ιστορίας.
1: Εμείς έχουμε εσάς να μας συμβουλεύετε και μαντέψτε
0: τι άλλο έχουμε.
4: Τι άλλο.
0: Το ηχητικό.
3: Nailed it.
4: Or not. I saw you that day, because I'm unstoppable. That's why. And I want people to know it when they hear me. Okay. Καλημέρα. Ποιος είναι ο πρώτος ακροατής στον αέρα?
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
1: Μας
4: ακούτε?
5: Ναι, ναι, Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Γιώργο, γεια σου. Ωραία φωνή έχεις, Γιώργο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Α, πολύ ωραία φωνή, αντρική. Δεν μου λες, Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
5: 56.
4: 56. Είσαι γκριζομάλης.
1: Ωραία ηλικία.
5: Ευχαριστώ.
4: Είσαι γκριζομάλης.
5: Όχι, δεν είναι.
4: Τι δεν έχεις, δεν έχεις μαλλιά?
1: Δεν έχει ασπρίσει.
4: Γιώργο, μας ακούει. Με διακοπές, εσύ, Γιώργο, πού είσαι?
5: Δρόμο, οδηγώ.
4: Α, εντάξει. Κάτι γίνεται με το...
0: Φιδωλός.
4: Ναι, είναι, ξέρεις, αυτοί οι άντρες που δεν μιλούν πολύ μου αρέσουν.
0: Λίγα, και, λίγα και καλά, ο
4: ναι, ναι, θέλω να λένε λίγα και καλά.
1: Το κατάλαβα.
4: Γιατί άμα πω πολλά και αρχίζουν και λένε βλακές μου πέφτει.
0: Ναι. Μπράβο.
4: Λοιπόν, Γιώργο, μ' ακούς?
5: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
4: Μόνος είσαι στη ζωή?
5: Όχι, βέβαια.
4: Κρίμα, ρε Γιώργο, γιατί εγώ είμαι μόνη.
1: Τι να κάνω, σας άρεσε ο Γιώργος κάπου?
4: Μ' αρέσουν αυτοί οι άντρες οι λιγομίλητοι με την ωραία τη φωνή.
1: Σας έβγαλε κάτι πολύ.
4: Ναι, μου έβγαλε κάτι.
1: Ελίδες με Βένους ο άνθρωπος.
4: Εντάξει, δεν του την έπεσα κιόλα.
0: Τι θα τραγουδήσουμε τώρα για τον Γιώργο, καμία καλομήρα?
4: Ένα έτσι πολύ αντρικό.
1: Α, ωραία.
4: Να το πω.
1: Ναι.
4: Το λέω. The eagle dies in the air, free and strong, when a bullet out of unfeelingness hits him. He is embraced by the sky. Γιώργο, το κατάλαβες?
1: Γιώργο.
0: Γιώργο.
5: Ναι, δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα.
4: Γεια σου, Γιώργο. Γιατί μου δεν λέει τώρα, δηλαδή με απογοητεύει.
0: Είπες λιγότερα και από αυτά που έπρεπε, Γιώργο.
1: Το πιο εύκολο ήταν. Από όλα που έχει πει.
4: Και το βρίσκεις με την πρώτη φράση εδώ μεταξύ, Γιώργο. Για πάμε στον επόμενο.
0: Πολύ φιδωλός.
4: Καλημέρα! Τι γίνεται σήμερα?
1: Είναι η επικοινωνία που λέγαμε.
4: Είναι δύσκολο.
1: Ναι, δεν είναι επικοινωνία.
4: Good morning!
0: Κάνει buffering το,
1: γεια σας.
0: Το σήμα έρχεται.
1: Μήπως είσαστε στο τρένο να βγάλω ανακοίνωση? Επόμενη γραμμή, πάμε. Δεν μπορούμε να
4: επικοινωνήσουμε. Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, επιτέλους μια επικοινωνία. Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
6: Μελίνα.
4: Μελίνα, αχ, τι γλυκό όνομα. Μελίνα, να το πω!
6: Ναι, ναι, απλά λίγο πιο αργά αν γίνεται.
4: Ωραία.
0: Αργά.
4: The eagle dies in the air, free and strong, when a bullet out of unfeelingness hits him.
0: Πανεύκολο.
4: He is embraced by the sky.
6: Αχ, ακούμε διακοπές. The eagle.
4: The eagle.
1: Έλα. Έλα.
0: Επόμενος παρακαλώ.
4: Μεταξύ είναι από τα πιο εύκολα που έχουμε βάλει. Αλλά ακούσεις δηλαδή την πρώτη φράση και τη δεύτερη το βρήκες.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είσαι στο F16 πάνω, μ' ακούς?
5: Σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
4: Σας ακούω κι εγώ, ναι.
0: Καμπάνα.
5: Εδώ δίπλα ρε παιδιά, ένας αέτος πεθαίνει στον αέρα.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πώς σε λένε?
0: Πεθαίνει στον αέρα. Άγγελος είναι. Γεια σου, Άγγελε.
1: Έλα, ρε, Άγγελε.
4: Άγγελε.
1: Ελεύθερος.
4: Άγγελε.
5: Καλημέρα.
4: Στον ουρανό σε ψάχναμε, δεν σε βρήκαμε, βρε αγόρι μου. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σήμερα.
0: Έχει καθίσει
4: σε έχει βρει και σένα ο ανάδρομος.
5: Ναι, καλά, μην το συζητήσουμε για τον ανάδρομο, παιδιά.
4: All year long, ανάδρομος για σένα, Άγγελε.
0: Μην έχει καθίσει κανένα ετό στην κεραία και πιάνουμε σήμερα.
4: Για χαμηλώσε λίγο ρε φορτούνη.
1: Η πίτσα φαν πάντως θα σε βρει και γιατί κέρδισες μόλις 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Να ξέρετε ότι έχει ανοίξει και νέο κατάστημα στο Ρίο. Άνοιξε την 3η 28 Απριλίου, Αθηνών 13 Ρίο.
4: Στο Ντατζανέιρο!
1: Όχι καλέ, στο Ρίο εδώ, ναι. Είναι φανταστικό κατάστημα. Πω, πω. Καλή αρχή λοιπόν με πίτσα φαν που σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση.
4: Κάτσε τώρα γιατί θέλω να μιλήσω λίγο στον Άγγελο. Ναι. Γιατί είμαι και life coach και με τους καταλαβαίνω. Άγγελα, αγόρι μου, τι σου συμβαίνει στη ζωή σου, μίλησέ μου.
0: Έχει φασαρία.
5: Τι να σου πω, τι να σου πω.
4: Από πού να το ξεκινήσει, θα σε φέρουμε εδώ καλεσμένα να μα τα πει.
5: Αυτό το δέχομαι, ναι ρε παιδιά, ναι. Απλά θέλω όλο το τρίωρο.
0: Καλά.
4: Πόσο καημό έχεις τερζή, λοιπόν, Άγγελε, μέσα στο περιμένω.
5: Έχω πολύ καημό, μπαγκύρα μου, πολύ καημό. Τι να σου λέω τώρα, δεν έχουμε χρόνο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό.
1: Εντάξει, ούτε τηλεοπτικό έχουμε πια.
4: Ξαναπάρε και σε. Να σου πω, επειδή είσαι και καλό παίκτη εσύ, πάρε και στη λέσχη. Γράψε ένα πείμα να κερδίσει και κανένα τουριστικό.
0: Και σήμερα.
4: Και σήμερα.
5: Περιμένω τη λέξη, περιμένω τη λέξη.
0: Okay, τα φιλιά μας.
4: Goodbye, Άγγελε. Bye, bye, παιδιά.
0: Bye.

0: ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένο-γεννημένη από το 1988 έως και το 1998.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να είναι ηχθής στο ζώδιο.
3: Α, εγώ.
2: Είδες, ναι. Τι λέγαμε. Τι
3: έχω λες, καλέ. Μετά το 88.
2: Ναι.
4: Ποιος.
3: Αυτός.
1: Θα σου ζητήσουμε ταυτότητα. Να ξέρεις. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο να είστε συντονισμένοι.
3: Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Όσο και να...

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0

0: delta360.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Πήραμε την τζούρα μας. Πήραμε την ορμή μας και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα εδώ στο ρυθμό 949. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου. Θα σας πάμε αγκαζέα ως τις 10. Mm-hmm. Τρέχοντας όμως, διότι έχουμε δωράρα από την Golden Star Ferries, mm-hmm. διπλό εισιτήριο. Αν γράψουν λοιπόν στη λέσχη μας ένα πείμα, με τι λέξη θέλουμε, Αθηνούλα μου? Την Καντάδα θα βάλουμε σήμερα, αφού αυτό είχαμε.
4: Σωστά.
3: Θέλει. Να βάλουμε λοιπόν την Καντάδα.
5: Καντάδα, ωραία.
4: Μπορεί να γίνει ωραία με τα
5: λεξιά.
4: Φασολάδα.
5: Πολύ ωραία είναι η λέξη Καντάδα. Άντε βρε, πάρτε τα στυλό σας ή μπείτε στο κινητό σας και γράφτε ένα πείμα. Στόχος να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε.
3: Εννοείται, να γελάσουμε θέλουμε παιδιά, ναι. Να περάσουμε ωραία. Η λέσχη λοιπόν όλο και ανεβαίνει καθημερινά. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Αναρωτιόμαστε τι άλλο θα βρείτε. Τι θα
5: πάμε
3: σκεφτείτε ιδιαίτερο. Πάμε για Νόμπελ λοιπόν.
4: Σωστά. Θα δώσουμε Νόμπελ πρωτοτυπίας τώρα. Και να γελάσουμε και θα σας δώσουμε.
3: Ωστόσο,
4: τα εισιτήρια.
3: Ωστόσο έρχεται και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά. Έρχεται και η Dr. Betty για την έρευνά της, να τη συζητήσουμε.
5: Τι θα μας πει σήμερα η Dr. Betty?
3: Σας έχουμε ετοιμάσει εδώ. Ωραία πράγματα.
4: Είναι όλα τάξη και αλφαδιά.
3: Τάξη και αλφαδιά. Εντάξει, τώρα συντοράζει τώρα εσύ άλλη στην νόσηρα μου.
4: Τι παραμύθι, ρε παιδί μου.
6: Υπάρχει σώδη τώρα εσύ. Έχει βγει από έναν παραμύθι και μας κάνει πλάκα, α πούμε.

0: Dr. Betty.
1: Αθηνά!
2: Εδώ!
1: Βάλε τη στολή τη Catwoman και ετοιμάσου!
3: Παιδιά, σιγά σιγά αυτά να μου έρχονται.
2: Όχι, έχουμε στολή Catwoman.
1: Γιατί είσαι και με άλλο άνθρωπο, τι!
2: Θα ξανακάνουμε τρέιλερ.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί το είχα βάλει τότε, θυμάσαι.
1: Βέβαια.
2: Catwoman είχα ντυθεί.
1: Πέντε σεξουαλικές φαντασιώσεις που όλοι οι άντρες έχουν, αλλά ντρέπονται να σου αποκαλύψουν.
2: Μάλιστα.
3: Catwoman.
1: Έλα, ρε, αυτή δεν
2: για
1: είναι
2: να τις ακούσω. Όλοι οι άντρες, όλοι και ο δικός μου δηλαδή θα τις έχει.
1: Όλοι τις έχουν.
2: Όλοι, για
3: έχω
2: να ακούσω.
3: Πάρει popcorn.
1: Ναι. Λοιπόν, με ένα φίλο.
2: Με ένα φίλο τι, ψυχής.
1: Όχι.
2: Τι, πλατανιά.
3: Πού το φίλο.
1: Είναι παρατραβηγμένο και στους αντιδράσεις, αλλά είναι ο λόγος, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα μοιραστεί ποτέ αυτή τη φαντασίωση μαζί σου.
2: Ναι.
1: Δεν είναι λίγοι άντρες που θα τους άρεσε να δουν την καλή τους να κάνει σεξ με το φίλο τους.
2: Καλά.
1: Εντάξει.
3: Ο φίλος. Α, όχι το φίλο.
1: Όχι, τι ήταν, στο φίλο σηκεί εσύ.
2: Αυτό δεν υπάρχει. Πήγα να πω Dr. Betty μου, αυτά τώρα τα πράγματα είναι.
3: Πώς μπερδεύτηκες.
1: Διπολικιά.
3: Λες και βλέπεις ίδιο πρόσωπο.
2: Έλατε.
1: Δεν το πιστεύεις αυτό με ένα φίλο.
2: Όχι.
1: Εγώ το πιστεύω. Απλά πρέπει.
3: Να γίνει το
1: δεν
3: κλικ.
1: Είναι σε όλους τους άντρες. Είναι στους άντρες που έχουν λίγο πιο. Το μυαλό τους είναι λίγο πιο.
3: Πιο dirty.
1: Πιο dirty. Yes. Λοιπόν, στο ασανσέρ!
2: Στο ασανσέρ, μάλιστα.
1: Στο ασανσέρ. Και ποιος δεν έχει σκεφτεί ένα γρήγορο και παθιασμένο σεξ, ρε παιδιά, με τη σεξια άγνωστη του πάνω όροφου. Όχι με σένα, μη χαίρεσαι. Με την από πάνω που απλώ που σου πετάει στα ρούχα τα πλωμένα. Ενώ παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος να πιαστούν στα πράσα. Πολλές ταινίες βλέπετε.
2: Όλοι οι άντρες έχουν φαντασίωση να, με μία άγνωστη να το κάνουν στα σανσέρ.
1: Όχι, αλλά μα δούνε μια ωραία γκόμενα στα σανσέρ, θα τους περάσει αυτό από το μυαλό, πιστεύω.
3: Καλά, μα δεν σε ζαλίζει το πάνω κάτω, κάνε το και στο φωταγωγό. Το ίδιο κάνει.
2: Εσείς έχετε συνευρεθεί σε σανσέρ.
3: Ου, πολλάκις.
2: Πολλάκις.
1: Μέτι. Όχι. Τρέμω στην ιδέα μη χτυπάει κάποιο και με αγχώσει αυτό.
2: Ναι, είναι αγχωτικό.
1: Είναι πολύ. Αυτό όμως είναι η αδρεναλίνη για κάποιους.
3: Αυτό είναι που είναι το ενδιαφέρον εκεί πέρα.
1: Με αυτό να βλώνουν κάποιοι.
3: Να προλάβεις πριν ανοίξει πόρτα.
2: Ναι. Σωστό.
1: Και γιατί με την ψυχή στο στόμα να το ζήσω εγώ αυτό.
2: Γιατί αυτό
1: εγώ θέλω να το ευχαριστήσω.
3: Για το διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν είπαμε πάντα.
1: Λοιπόν,
3: και?
1: Ο ήρωας. Όλοι οι άντρες λοιπόν έχουν ένα θέμα με τους ήρωες. Όπως επίσης και οι γυναίκες. Ναι, ποιος άλλος θέλει να θαυμάζει τον Batman. Είναι σκοτεινό.
2: Ο Batman τον κάνει ο Christian Bale.
1: Είναι πλούσιος και σεξι. Ποια γυναίκα δεν θα ήθελε να σωθεί και αυτό. Να ξελογιαστεί από μια τέτοια παρουσία.
2: Πες το μου αυτό τώρα. Θα ντυθεί Batman και θα μου έρθει ντυμένος Batman.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ τώρα. Γεια! Ντυμένο Batman.
2: Για να σου.
1: Θα σε πιάσουν τα γέλια.
2: Αθηνά.
3: Δύο μέτρα Batman, παιδί μου, θα
2: είναι. Με τα δύο μέτρα Batman.
3: Θα
2: φοράει.
3: Είναι πολύ κολλητές αυτές
2: οι στολές. Με την πέρτα και την μάσκα. Να συνευρεθούμε.
3: Spider-Man.
2: Ούτε.
1: Άκου τώρα. Λοιπόν, η γυναίκα από πάνω.
2: Α, καλά.
1: Αυτό έχει να κάνει με εξουσία. Θέλουνε. Ναι. Δεν μπορούν να αντισταθούν σε μια γυναίκα που τους διαφεντεύει, να ξέρετε. Γουστάρουνε.
2: Είναι
1: και το οπτικό που τους ερεθίζει, να ξέρετε.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Το οπτικό το πεδίο το, που τη βλέπουνε. Ναι. Κατάλαβες, τα βλέπουν όλα.
2: Κουραστικό μεν.
1: Και ποιο άλλο μέρος θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν φαντασίωση οι άντρες. Είναι ωραίο.
2: Ποιο άλλο μέρος.
1: Είναι ωραίο. Για σκεφτείτε λίγο έτσι πιο dark.
2: Πιο dark.
1: Yes.
2: Κάτω από γέφυρα.
3: Στη τουαλέτα αεροπλάνο.
1: Στο πάρκινγκ.
2: Στο πάρκινγκ.
1: Yes, στο πάρκινγκ, στα αυτοκίνητα εκεί που δεν έχει και πολύ
2: έχει
1: κόσμο.
3: Έχει όμως και τουαλέτες στο πάρκινγκ.
1: Έχει και κάτι σκοτεινές γωνιές.
2: Δεν πάγω στην τουαλέτα του πάρκινγκ, συχαίνομαι.
1: Καλά σου λέει, ούτε εγώ. Πολύ συχαμένο.
3: Ενώ το πάρκινγκ, ρε παιδιά, δίπλα τα αυτοκίνητα τι είναι.
1: Σε έναν τοίχο, ρε παιδί μου.
2: Το πάρκινγκ σου λέει με κόντρα την άλλη ρόδα.
1: Με κόντρα την άλλη ρόδα.
2: Από το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Και έξω από το αυτοκίνητο. Και μέσα στο αυτοκίνητο και έξω.
3: Μέσα έξω.
1: Μέσα γιατί να πες να πας στο πάρκινγκ.
2: Ναι.
1: Έχει κάτι το πάρκινγκ. Κάτι μυστήριο. Έχει μια σκοτεινιά.
2: Έχει μια σκοτεινιά. Έχουμε δει και θρίλερ όμως.
1: Στην Ισπανία.
2: Σε πάρκινγκ το έχεις κάνει.
3: Ναι.
1: Και.
3: Τουαλέτα.
1: Και.
3: Με το ένα χέρι κρατάς την τουαλέτα, την πόρτα και με το άλλο.
1: Μάλιστα.
3: Σε πάρκινγκ όμως.
1: Ρε το φορτούνι.
2: Πόσο δώσατε τελικά για το παρκάρισμα.
3: 15 ευρώ ήταν.
2: 15 ευρώ, αλλά.
3: Για το μικρό όχημα.
1: Να σου πω. Ο Φορτούνης μας έχει βγει τελευταία πολύ να βλιάρει.
3: Είναι το παρελθόν μου αυτό, παιδιά. Σας περιγράφω πράγματα από το παρελθόν μου. Τώρα είμαι σοβαρός. Είμαι σοβαρός.
1: Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις και με τις σχέσεις σου αυτά.
3: Ναι, οκ.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον κάποια που είναι γεννημένη από το 1988 ως και το 1998.
2: Ναι.
1: 88-98.
2: Ναι.
1: Θέλουμε να είναι ηχθής.
3: Ναι.
1: Και θέλουμε να νίκει σε κάποιον αθλητικό σύλλογο. Ποδόσφαιρο θα είναι, μπάσκετ θα είναι, κολύμβηση θα είναι, τένις θα είναι, ενόργανη ρυθμική κοπηλασία. Σε οποιονδήποτε αθλητικό σύλλογο. Ταεκβοντό, ζιουζίτσου, καρατέ. Αθλητικό σύλλογο,
2: ναι,
1: λέμε,
2: μάλιστα,
1: έτσι.
2: Ωραία, άρα ηχθείς.
1: Ηχθείς από το 88 στο 98 γεννημένος γεννημένη και να νίκει σε κάποιον αθλητικό σύλλογο. 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να μας καλέσετε για... και αυτά τα 150 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σας.

0: Καθίστε τώρα γιατί έχουμε τηλέφωνο στο ραντάρ.
1: Ναι.
0: Για να βγάλουμε λοιπόν την ακροάτρια στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
2: Λέγομαι Ευτυχία.
0: Γεια σου, Ευτυχία, τι ωραίο όνομα.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες Ευτυχία, πότε είσαι γεννημένη, αγάπη μου?
2: Εγώ είμαι γεννημένη το 1997.
0: 97, τυχερούλα.
1: Μπράβο σου.
0: Είσαι ηχθής.
2: Είμαι ηχθής.
0: Είσαι ηχθής. Και σε ποιο αθλητικό σύλλογο ανήκεις?
2: Στην μεταμόρφωση στο κολυμβητήριο.
0: Α, κολύμπησε. Σε κολυμβήτρια. Πόλο ή κολυμβήτρια?
2: Ορίστε.
0: Πόλο λέω ή κολυμβήτρια?
2: Κολυμβήτρια.
0: Μπράβο, κούκλα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά τα πλακάκια τα μετράς κάθε μέρα τα πλακάκια.
2: Το ελεύθερο μου αρέσει περισσότερο.
0: Το ελεύθερο. Ωραίο το ελεύθερο.
3: Είναι χτίζει γι' αυτό.
1: Ωραία η κολύμβηση, παιδιά, και δύσκολη πολύ.
0: Πολύ δύσκολη.
3: Πολύ ωραία, αλλά πολύ καλή γυμναστική για το σώμα.
0: Καταπληκτική.
2: Και γυμνάζει όλο το σώμα. Είναι...
3: Βέβαια.
1: Και σου δίνει και 150 ευρώ μετρητά σήμερα.
0: Έτσι, για να βγει ωραία η μέρα. Πες μας τι θα πάρεις με τα 150.
2: Νομίζω διακοπές.
0: Έχει κορίτσι μου έτσι. Να μπουν στο ταμείο των διακοπών. Να τα χαλάσεις, να τα ευχαριστηθείς.
1: Στο κουμπαρά σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή μεριά, Ευτυχία μου. Και keep swimming, honey.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye bye. Το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
4: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει.

0: Γιώργος Κακοσέως που τον απολαύσαμε χθες, παιδιά, στο πέφτει νύχτα. Όχι πέφτει νύχτα, στο νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ναι.
0: Με τον Θοδωρή Μαραντίνη.
1: Ήταν φανταστικά, λέει, περάσανε τέλεια.
0: Και τα λοιπά.
1: Γιώργος Κακοσέως εκπληκτικός και με πάρα πολλές φαν. Παιδιά, τα κορίτσια είναι.
2: Λυσάνε καλέ, δεν το ξέρετε.
0: Λες και μου λέγανε το Harry Styles.
2: Ναι, παιδί.
0: Από κάτω
2: μα είναι ωραίο παιδί.
0: Αυτά
2: είναι ωραίο παιδί. Είναι τραγουδιστής, είναι νέος. Πώς θα γίνει.
1: Πολύ ωραίος, πολύ ταλαντούχος. Είναι και ο Μασούτης εδώ στην παρέα μας με νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσει από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Special Collection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν και πάντα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
2: Μην ξεχνάτε το ποίημα με τη λέξη καντάδα μέσα. Για ετοιμαστείτε, ερχόμαστε μετά.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα.
3: Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
22: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
24: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
25: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
26: Πάμε πρωινό με την Βέντη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Η οθόνη του κινητού σου δεν πειράζει. Έχουμε και ανάδρομο. Τι να κάνουμε τώρα, σας έχουμε τη λύση. Γιατί είναι με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι γίνεται πράκτορε, χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα ή σφίξανε?
0: Όχι. Σφίξανε τα πράγματα, είναι χειρότερα από πριν, δηλαδή από τις 9 παρά, 10 παρά, 25 και έχει κίνηση στο ποτάμι κλασικά. Κίνηση προς τα πάνω η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Συγκρού. Η παραλιακή αυτή τη στιγμή από το Φλίσμο προς την Γλυφάδα, δηλαδή μέχρι τον Άλυμο, είναι υποτιλιαρισμένη και από πάνω επίσης αναδιαστήματα η Βουλιαγμένης ανάμεσα από τον Άγιο Δημήτριο και την Άνω Γλυφάδα. Υπομονή γενικό και μέσα στον Πειραιά, αλλά και βγαίνοντας από την πόλη, από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
28: Ο καιρός σήμερα.
1: Όλοι στο τρένο, παρακαλώ. Επόμενη στάση, Καύσωνας. Με 36 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλούνται οι επιβάτες να φορούν το καπέλο τους και το αντιλιακό τους. Next station, Beverly. With temperatures hitting 36 degrees Celsius, passengers are advised and kindly requested to wear their hats and apply sunscreen.
2: What? Say what?
1: Παρακαλούνται πολλοί οι επιβάτες να προσέξουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
29: Επόμενη στάση, Κορυδαλλός.
1: Α, μας πιάσανε.
29: Next station, Κορυδαλλός.
1: Άστε κάτω το πορτοφόλι του κυρίου.
2: Κατευθείαν. Το πήρε, μπήκε μέσα. Λοιπόν,
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις φίλες της. Σας περιμένουμε στο 210-68-35-722 να καλέσετε, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λεξικαντάδα και να κερδίσετε δύο ακτιοπλοϊκά εισιτήρια. Για πάμε.

0: Τα ψέματα τέλειωσαν. Η αλήθεια είναι εδώ και η λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας να απαγγείλουν τα ποίηματα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Ελένη.
0: Ελένη, καλώς ήρθες, Ελένη, στην παρέα μας. Έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Ναι, ναι, παίρνω πρώτη φορά βέβαια. Οπότε
0: λίγο. Καλή αρχή. Καλώς ήρθες στη λέσχη.
3: Καθόλου να μην έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ξεκινάω.
0: Ναι. Πάμε.
2: Ωραία. Λεβέντη τον εγνώρισα. Δίμετρο παλικάρι. Χρόνια όμως περάσανε. Και θέλει λίγο αστάρι. Το σεξ ήταν μάστορα με όλα τα προσόντα. Α, τώρα όμως το κοιτώ. Δεσμένο το ανακόντα. Εγώ όμως μεγάλωσα να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαι πια η καλονή με τα σιτά τα στήθια. Και επειδή τον αγαπώ, καντάδα θα του κάνω, τα άπαντα του πάρει και ας πέσω να πεθάνω.
0: Μπράβο,
3: πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλή. Και ειδικά για πρώτη φορά.
4: Πάρε το χειροκρότημά σου.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο.
4: Καλή προσπάθεια.
0: Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω?
0: Ναι, εσείς.
5: Α, ωραία. Να αρχίσω.
0: Για πες όνομα πρώτα.
5: Ήρω, Ήρω.
0: Ήρω. Για δώσ' το ρε, Ήρω.
5: Λοιπόν, αρχίσαμε να φτιάχνουμε βαλίτσα για το πλοίο. Καντάδα έκανα για εμπνευσίο σαν τρελοκομείο. Χρειάζομαι τα ρούχα μου, φλωράλμα και καρό. Και τρία ζευγάρια πέδιλα να βγω για βραδινό. Mm. Εγώ πήρα ένα σόβρακο και δίχαλο φλιπ-φλοπ. Και εσύ πήρες στο σπίτι μας συνόλο το σεξ-σοπ. Καπέλα, κρέμες, πιστολάκι και μια ψηλή φανέλα. Λες και θα πάμε Μύκονο μόνο για πασαρέλα. Κοιτάζεις το λογαριασμό, παθαίνεις αλλεργία. Λες και αγοράσαμε μαζί ολόκληρη εταιρεία. Μπήκες VIP, παρήγγειλες σαμπάνιες. Μου λες μωρό μου πλήρωσε ή πλύνε τις λεκάνες.
0: Ωραία, ωραία. Πάρα καλή πολύ προσπάθεια. Καλή Ήρω, ναι. Καλή προσπάθεια, μπράβο Ήρω. Όλο και ανεβαίνει το,
4: ανεβαίνει
0: το level, το level. Τρίτη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Βασιλική.
4: Γεια.
0: Μάλιστα, Βασιλική, καλώς ήρθες. Για δώστο.
6: Η πεθερά μου η καλή, μια όμορφη λιακάδα, αποφάσισε να πάμε μια βόλτα στη Γλυφάδα.
0: Ναι.
6: Μου ζήτησε να κάνουμε μαζί και μια βαρκάδα. Μα τα κύματα που σήκωσε μας έφεραν ζαλάδα. Για να τη δω να ηρεμεί, της έκανα καντάδα. Μα εκείνη μου εμούγκριζε σαν άγρια γελάδα. Βγάλε με μου από εδώ, με έπιασα αγριάδα. Και από το φόβο πείνασα, θέλω σουβλάκι με μουστάρδα. Και η βόλτα μας τελείωσε εκεί σε μια ταβέρνα, με μουσική ρομαντική από παλιά λατέρνα.
0: Πολύ ωραία.
3: Ναι, και πάρα καλή σχέση πολύ ωραία. Με την πεθερά. Την πρόσεξες, τη φρόντισες.
0: Έτσι, έτσι.
3: Της έδωσε και το σουβλάκι με τη μουστάρδα.
0: Ευχαριστούμε. Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Παύλος είσαι.
3: Τι φωνή είναι γνωστή.
7: Ο Παύλος.
0: Έτσι, δώσ' το ρε Παύλο.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά Παύλο. Είμαστε ρε Παύλο. Χάθηκες, τι γίνεται?
7: Παίρνω, αλλά δεν βγαίνω. Δεν
0: τι να κάνεις, άμα είναι και άλλες γραμμές μπροστά. Έτσι είναι, χαμός γίνεται. Έχει γίνει η λέσχη.
7: Βασίλη μου, σε παρακαλώ, θέλω κάτι ιταλικό.
0: Θα μας πάει στην Ιταλία ο Παύλος φινέτσα, με καντάδα. Για να δούμε.
4: Λοιπόν, ξεκίνα εσύ να στο δώσω το ιταλικό σε λίγο.
0: Ναι, ναι.
4: Πάμε.
0: Λοιπόν, για δώσ' το.
7: Βράδυ ξεκίνησα να έρθω κατά το μπαλκόνι. Καντάδα να σου κάνω εγώ, ωραία Περσεφόνη. Από το μπαλκόνι έσκυψες και είπες, εγώ τις δεις. Εγώ σου αποκρίθηκα, έσκυψα να το δεις. Όλα να μου έβγαλα, κοιτώ και θα με χάρη. Κι έχισες, έχισες δάκρυ στεναγμού κάτω από το φεγγάρι. Θέλω κι εγώ στο στόμα μου να βάλω το οργανό σου. Είπες κι εγώ εθαύμασα το όμορφο πρόσωπό σου. Άρχισα και πιο δυνατά όλα να τα δίνω, φυσώντας όπως ο νοτιάς το άμυρο κλαρίνο.
0: Μπράβο ρε Παύλο.
3: Πολύ δυνατός όπως
0: πάντα. Δεν μας απογοητεύεις ποτέ ρε Παύλο.
4: Κάθε φορά και καλύτερος ρε Παύλο.
0: Κάθε φορά και καλύτερος.
3: Πάντα κρύβεται μια ανατροπάρα.
0: Για μείνε λίγο στη γραμμή. Για μείνε στη γραμμή. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
8: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Καλημέρα βρε αγόρι μου.
8: Τι κάνετε?
0: Καλά Κωνσταντίνε εσύ?
8: Εγώ.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Για δώσ' το και εσύ το πείμα.
8: Εγώ θέλω βουκολικό.
4: Εσύ είσαι πιο εύκολος.
0: Είναι βουκόλος ο Κωνσταντίνος.
4: Πάμε.
8: Δεν θέλω δώρο εισιτήρια. Δεν θέλω ούτε πίτσα. Τον πόνο μου θέλω να σας πω για τη γλυκιά την κίτσα. Ενώ εγώ κορόιδο, της τα είχα δώσει όλα. Εκείνη με παράτησε γιατί ήταν καλό παιδί, αλλά σου βάζει λόγια. Τώρα σβήνω τον καημό. Είναι ο ίσκι πάγο. Θέλουν να την προξενέψουν εμένα να λύει τη τράγω. Μα δεν το βάζω κάτω, την έχω βρει τη λύση. Θα πάω να την κλέψω μόλις ο ήλιος δύσει.
0: Έτσι.
8: Έτσι θα τη φτάνει, καντάδα θα τη κάμω. Το άσπρο της μουσάκι απόψε θα τρελάνω. Θα φύγουμε με τη βροχή, μέσα στην καταιγίδα. Και τι πειράζει ρε παιδιά, που εκεί θα είναι γίδα.
0: Έλα,
3: ναι! Έλα, έλα, σε πιστεύω,
8: ρε. Είμαστε νέρα.
0: Τι ωραία!
4: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, με τη γύρα σου!
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, τσίφτηκε καραμπουλή.
3: Είσαι πολύ δυνατός.
4: Ήταν ο πιο μελετημένος.
0: Ήταν και καλό παιδί, αλλά τις βάζα λόγια.
4: Νομίζω ήταν ο πιο μελετημένος. Τι λέτε?
0: Ήταν.
3: Πολύ λοιπόν.
0: Θα ακούσουμε κι άλλον. Θα το δώσουμε. Θα το δώσουμε στον Κωνσταντίνο, παιδιά. Ταξίζει. Πάρε, αγόρι μου. Έλα να πας, πώς τη λένε τη γύρα. Κίτσα, κίτσα. Μπε,
3: την κίτσα θα την πα.
0: Πού θα την πα τώρα την κίτσα, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, διπλό εισιτήριο κερδίζει. Πήγαινε, έλα με την Golden Star Ferries. Το νέο άνδρο King τη Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σα ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα κι εσεί που μα ακούτε τα εισιτήριά σα στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο.
3: Μην είναι η Λέσχη, μην είναι τα βουνά, μην είναι ο ρυθμός 949.
0: Μπίλιου, μην πέσεις.
9: Γιατί κακά τα ψέματα, 7 με 10 πάμε πρωινό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: είχε μπει από την προηγούμενη πριν τις 9 η ώρα στο μπάνιο, στην τουαλέτα, με μαξιλάρι από αυτό που ταξιδεύουμε εδώ πέρα, το ταξιδιωτικό που βάζει στο λαιμό για να κοιμηθεί έτοιμο, ναι, με το backpack της, με το νερό της. Είχε κλειστεί μέσα στο μπάνιο 14 ώρες.
1: Και στο μπάνιο του μαγαζιού.
0: Έτσι ώστε την επόμενη μέρα στις 5 και 47 να είναι η πρώτη που θα είναι στην ουρά για τον μπουφέ. Για τον δωρεάν.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Για να φάει όλο αυτό.
0: Για τον δωρεάν μπουφέ του εστιατορίου.
3: Θα έχει τα εγγένεια εκεί πέρα, χαμό. Λέγανε αυτοί, θα έχουν βγάλει μεσούς.
1: Και γιατί δεν ξύπνησε χάραγα να πάει στην ουρά? Ποιος θα πάει από την καταρχάς στην ουρά για να...
3: Γιατί να το ρισκάρεις, Μπέτη μου? Γιατί να το ρισκάρω και να χάσω την αστροκοκαραβίδα?
1: Γιατί να μην πιάσω να μπω μέσα να πιάσω την τέτοια μου?
3: Έτσι και στους γάμους. Εγώ έχω συγγενείς που φεύγουν από την εκκλησία νωρίτερα για να πιάσουν χώρο στο τραπέζι. Το μυστήριο δεν το έχουν δει. Αν τους ρωτήσει την ηφικόφαρη.
0: Εκεί με τα μαχαιροπύρουνα έτσι στα χέρια και περιμένουν. Έτσι και η Grayson σου λέει, έβαλε και μια ταμπέλα νούμερο 1. Κρατούσε και το νούμερο 1.
1: Θα τρελαθώ, μπήκε να πάρει
3: μπέλα. Μου ήθελε να
1: πεινούσε,
0: παρέκκλα.
3: Αυτοί δεν είναι αυτοί οι συνήθως που πεινάνε οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν, ρε παιδί μου, να. Ναι. Δεν σου έχει τύχει σε τραπέζια να έχεις, ας πούμε, φίλους? Εγώ έχω πολλούς γνωστούς, δεν είναι φίλοι μου αλλά γνωστοί μου, οι οποίοι κοιτάνε με μανία μέχρι να τελειώσουν όλα στα πιάτα. Έχουν τη μανία να έχουν φάει το περισσότερο από όλους. Όταν δηλαδή μας έχουν ένα τραπέζι, ας πούμε, και καθόμαστε, έχουν μια αγωνία να το φάω εγώ το κεφτεδάκι, να φάω και αυτό, να φάω και εκείνο, να φάω και εκείνο. Τελειώνει το ένα τραπέζι.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Ζουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις Σαμιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω Σαμιλού.
8: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι.

0: απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: προσπαθήσω να φτιάξω νύχια και ακούγανε κάτι άλλο, όχι ρυθμό. Και του λέω καλά, μωρή, τι κάνετε, τι είστε τελείως βασικές. Μόνο ρυθμό. Μόνο
1: επιτυχίες. Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας.

0: Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697 7746 094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριερ το Σίμπα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
7: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου μείον 20%.
7: Φέτα Pop Πρόβια Δοδόνη Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
6: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
7: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
10: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
0: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
7: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
0: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
7: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
0: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Waves and beats, back to back. Cocktails and heat, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has

0: just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό!
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
3: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία
2: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 828986. www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απέναντι από το

0: Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22 410 94 984, 22 410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία...
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.

Αφήνω πίσω τα κλειδιά σου, τα μικροαντικείμενα σου. Κι αν τρέξει λύπη και με πιάσει,

0: Γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Κδάπ.
4: Rodion τι?
5: Rodion Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω, πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
11: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
13: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
12: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
13: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
12: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
13: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
12: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
15: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την
16: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια.

0: γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμός.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12ΝΙΣΑ μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού.

0: όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410 94 984, 22410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697 7746 094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Είναι ιταλική.
10: Μάμα μία!
9: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείση. Έχουμε Gusto και είναι divino.
11: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη

0: Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους

0: του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Γυαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον

0: στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
2: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
2: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
7: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0

0: ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: ξύπνο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 2 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, πια άλλα φυσικά βλέπετε τρελόπεδα τα δικά σας στο Viber. Εδώ μπαίνετε εσείς στο 6937-949-949 και στέλνετε ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας. Καλοδεχούμενο. Φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε με κάθε γωνιά της Οικουμένης, στη Μαδρίτη, Καπαδρίτη, Δικιώτο, Δικιάτο. Και σήμερα φυσικά έχουμε διαγωνισμάρες και σήμερα έχουμε οι δυσάρες, όπως πλέον στο εξωτερικό, μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Φαντάζομαι ότι έγινε.
1: Εγώ πρώτη και καλύτερη.
2: Τι σου έχω μεταδώσει, εγώ φταίω που φάνηκε την αναρωτική σου.
1: Έχεις μεταδώσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Όπως, αλλά είναι όλα όρατα.
1: Δεν λέγονται. Δεν λέγονται.
2: Φαντάσου, φαντάσου, αν εδώ πέρα πάμε για μήνυση, τι έχει να γίνει στη φυλή. Τη Τάνα. Τη Τάνα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε εκτός από οι δυσάρες διαγωνισμούς ένας και ένας ξεχωριστή. Πάρτε μια γεύση. Δηλαδή, κάποιος από εσάς εκεί έξω θα πάει Σαντορίνη με όλη την παρέα. Φεύγουμε με νησάρα. Μετά την Τίνο έρχεται η Σαντορίνη. Κάποιος θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του Νίκου Οικονομού που έρχεται. Εισιτήρια με Sea Jets και μια νύχτα εκτός ρυθμού, εκτός από τη χθεσινή που περάσαμε φανταστικά, έρχεται ολοκένουρια. Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται σίγουρες επιτυχίες και ο Θοδωρής Φέρης ανοίγει σήμερα
2: την αυλαία.
1: Τα λάνια με το είπες. Για δυναμώστε και ερχόμαστε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Light και Ηλιο Βασίλεια μας. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο που τόσο πολύ περιμένεις.
1: Επιτέλους, γιατί ξύπνησα εγώ για τον Μπαμ και Κράχτο.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για πες μου γλυκέ μου κόραξ.
0: Έχω πολλά άλλα να σου πω. Ένα που πουλάει πάντα.
1: Το μεγάλο μπιφ, ναι.
0: Πάντα πουλάει ο Ανατούνικη, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ποιος άλλος πάντα πουλάει?
0: Ποιος πουλάει?
1: Ο Γιάγκας, παιδιά.
0: Δεν φαίνεται στα νούμερα. Sorry.
1: Καλά, εντάξει. Sorry. Για νούμερα όμως τι θες νούμερα. Άλλο αυτό. Και τώρα έχουν βρει ένα τον άλλον, οπότε ενώσαν τις δυνάμεις τους. Να σου πω κάτι, το συζητάμε. Πουλάει, ρε φίλε.
0: Πουλάει, όντως.
1: Πουλάει. Αυτός μας συζητάει, χεσμένους μας έχει. Και καλά κάνει.
0: Σωστά.
1: Άρα πουλάει.
0: Άρα να μην ασχοληθούμε με τον Λιάγκα, πιστεύεις?
1: Να ασχοληθούμε όμως με την Τούνη.
0: Α, ναι.
1: Μαζί σου.
0: Λοιπόν, όπου αδειάζει τον Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Το λέει το T-Life, έχει ωραίο τίτλο.
1: Και τα καλύτερα παιδιά και ο καλός σαμουράι αφήνει το σπαθί του να ξεκουραστεί που και που. Δηλαδή τώρα έκανε ένα λάθος κι αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Αυτή τη βδομάδα.
0: Η Τούνη είναι πανέξυπνη, ρε. Αυτό που κάνει στα social media δίνει ψωμάκι. Άρα όταν δεν έχεις κενό, μάλλον να το πω σωστά, όταν έχεις κενό και δεν έχεις τι να σχολιάσεις, λες να βάλω και μια τουνάρα μέσα, μου γεμίζει. Ωραιότατα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το πώς καταφέρνει και θυματοποιείται. Αυτό από μόνο του είναι
0: genius.
1: Είναι genius. Βγήκε δηλαδή με κάτι, του έπαιξε και τρομερή μπλόφα γιατί βγήκε με κάτι 10.000 ραμπαλινές για το οποίο είναι ούτε 5 ευρώ.
0: Ναι, καλή, και όλοι νομίζαν ότι ήταν 500 ευρώ.
1: Με μισομύριο, ναι.
0: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Και μετά είχε λέει, τσακ, Πρωταπρίλια, σα την έσκασα. 5 ευρώ ήταν.
0: Α, ήσασταν κι εσεί λίγο πιο προσεκτικοί. Σωστά ναι. Μα τα φοράει και μετά αναρωτιόμαστε κι εμεί. Να σου πω κάτι. Εντάξει, μάλλον δεν κάνουμε και καλά τη δουλίτσα μα.
1: Κοίτα, σαν την Τούνη δεν την κάνουν σίγουρα. Έτσι.
0: Φαίνεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, άλλωστε.
1: Μόνο τραπεζικό. Και σε μπαλινέζικα περισσότερα έχει από εμά. Να σου πω την αλήθεια μου. Εντάξει, η γυναίκα τη του βγάζω το καπέλο. Τη βγάζω πραγματικά το καπέλο. Ναι. Και μπράβο τη.
0: Μπράβο τη.
1: Ό,τι κάνει καταφέρνει και το συζητάμε. Είναι πρωτοσέλιδο. Είναι πρωτοσέλιδο. Συγχαρητήρια στην Τούνη. Για να πάρει μαθήματα, πας και ανεβάσει τα νούμερα, όχι τίποτα άλλο.
0: Τα νούμερα του τραπεζικού λογαριασμού εννοείς.
1: Τα νούμερα στην τηλεθέαση εννοώ.
0: Τελειώνει τώρα η σεζόν. Περίμενε. Κλείνει και τον κύκλο, κάτι άλλο έρχεται.
1: Επειδή όμως μπορεί να τελειώσει και ο τραπεζικός λογαριασμός για να υπάρξει επόμενη σεζόν.
0: Όχι. Ο Γιώργος ξέρει τι κάνει.
1: Α, ενώ η Τούνη δεν ξέρει.
3: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, στο ρυθμό 949 καταλήγεις. Και για να δούμε ποιο αλάνι είναι αυτό που πήρε τηλέφωνο και θέλει να διεκδικήσει διπλή πρόσκληση για Κατράκιο την 3η 7 του Ιουλίου. Ποιος είναι?
1: Η Βασιλική είμαι.
0: Γεια σου, Βασιλική. Με ποιον θα πας?
1: Με το Αμόρε.
0: Με το Αμόρε. Ξέρεις, ναι, ναι. Ξέρεις τους στίχους να ξεκινήσω και να πάμε?
1: Ξεκίνα, κάτι, είμαι και στο δρόμο. Ωραία, ξεκίνα.
0: Όπου κι αν πας θα μ' αναζητάς. Τραγούδα αυτό που άκουσες.
2: Δικό σας.
0: Έλα.
1: Α, όπου κι αν πας θα μ' αναζητάς. Οι δρόμοι για να αρθείς θα διάβατη.
0: Ναι.
1: Όπου κι αν ζεις θα με ανασταλείς. Θα είναι πληγή που αθάνατη.
0: Έχεις διπλή πρόσκληση, Βασιλική, για Κατράκιο 7 του μήνα, λοιπόν. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό.
1: Δεν ήμουν πολύ καλή, ευχαριστώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Τέλεια σου, καλύτερα από τον
0: Οικονομόπουλο. Θα τα δώσεις όλα εκεί έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστούμε που κάλεσες, πήρες την κατάλληλη στιγμή. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου. Να, παιδιά, τα ξέρετε. Είμαστε γεμάτοι δώρα σήμερα. Χαμός θα γίνει.
2: Για μια ακόμη φορά.
0: Λοιπόν, και εσύ, αν ψάχνεις εκεί έξω το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να τα ακούσεις.
2: Σχολές Δέλτα, παιδιά, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Εδώ ανήκεις. Μπες στο www.delta360.gr ή πάρε ένα τηλεφωνάκι, άμα είσαι πιο πατροπαράδοτος, αδερφέ, στο 210-32-20-360.
0: Εντάξει, με κάλυψε. Είσαι πολύ δυνατός, να ξέρεις.
2: Κάτι κάνω, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος είναι, τον απολαύσαμε χθες σε μια νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Πέρασαμε. Πάμε να το απολαύσουμε και τώρα.
0: Φανταστικά περάσαμε χθες, θα ζηλέψετε. Κάποια στιγμή θα το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, για δυναμώστε τώρα, γιατί ήρθε αυτό το αγόρι.

0: Μπάρμπι, λοιπόν, και κορμιά χαμένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια μαζεύονται. Ο Μάριος στέλνει. Καλησπέρα, Αλάνια, τι κάνετε, πώς την έχετε. Τη μέρα σας συμπληρώνει. Είναι από το Ρέθυμνο, φίλος μας.
1: Μεγάλη και μακριά, φίλε μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, όντως, γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Δυσκολοχώνευτη.
0: Η Γεωργία είναι εδώ. Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα να έχετε, Αλάνια μου. Γεια σου, Γεωργία. Όπως και ο Χρήστος. Κάτι κάνει καλά. Μάλλον για την Τούρνη το εννοούσε πριν, γιατί βλέπω κάτι ντόλαρ που έχει βάλει.
1: Είναι και σίγουρα στέλνει... κάτι έχει κάνει πολύ σωστά.
0: Είναι νησιώτικο το μήλο μου κόκκινο. Ροίδο βαμμένο.
1: Ακούγεται
0: νησιώτικο. Γιατί με βάρανε στο πικραμένο.
1: Κοίτα, ακούγεται νησιώτικο. Ας το βγάλουμε να τραγουδήσει και τώρα άμα γουστάρει.
0: Λες να βγάλουμε την Νίκη μετά.
1: Γιατί όχι. Με την
0: Νίκη. Για στείλτε τα νησιώτικά σας, αυτά που λατρεύετε, για να διεκδικήσετε συμμετοχή για Σαντορίνη. Γιατί 11 με 14 Σεπτέμβρη κάποιος θα πάει εκεί πέρα με όλο του το παρεάκι.
1: Και μιας που λέμε γιατί κάνει σωστά η Τούνη, είναι μάλιστα πολύ καλή επιχειρηματίας. Όπως εσείς που θα διεκδικήσετε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώπουλων, 100.000 ο καθένα. Θα κάνω εγώ τα μαθηματικά πριν από εσά για εσά. Ο διαγωνισμό, να ξέρετε, αφορά επιχειρήσει που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρε και καινοτόμε και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Οπότε τώρα είναι η ώρα να μάθει περισσότερα στο stelliosfoundation.gr και η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή έω 6 Ιουλίου.
0: Ψήθηκα. Λίγε μέρε μείναν ακόμη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Επανερχόμαστε και ποιο ξέρει, ίσω να παίξουμε και ένιση.
1: Ίσως.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Περισσότερο.

0: Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
2: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. 48 λεπτά και μετά τις 5. 5η 2 του Ιούλη, τι καλύτερο έχεις να κάνεις, Αλάνια μου?
3: Τίποτα άλλο. Να ακούσεις ρυθμό, να στείλεις μηνυματάκια στο Viber στο 6937-949-949 για να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και φυσικά να δώσεις μια ευκαιρία στο soundist.gr κάθε του ρυθμό 949 για να μας ακούσει και online.
2: Και εκεί λοιπόν βρίσκονται τα πάντα. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε για όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού 949 και όχι μόνο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε, για να διεκδικήσετε λοιπόν συμμετοχή για Σαντορίνη.
3: Ορίστε, για να πάτε με την παρέα σας, παιδιά, εκεί πέρα, γιατί η διαγωνισμάρα μας, το στο νησί, ο ρυθμός Συγκολλητή και εσύ, πλέον σας στέλνει σε νέο νησί και συγκεκριμένα Σαντορίνη, όπως είπε η Άννα μας. Τριμεράκι λοιπόν με την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Να ξέρετε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλαρούς και απόλαυσης. Και δεν σταματάει εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοεκαστήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries συγκεκριμένα σας ταξιδεύει όσο πραγματικά σας αξίζει.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος θα πάρει μέρος συμμετοχή σήμερα.
3: Μπράβο.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Ποια κυρία είναι στη γραμμή μας?
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Είμαι η Νίκη.
3: Γεια σου Νίκη. Με τη Νίκη ευχόμαστε.
2: Είσαι εσύ η Νίκη που έστειλες πριν ότι θέλεις να πεις το μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο?
5: Εγώ είμαι αυτή.
3: Κοίτα να
2: δεις
3: τι
2: γίνεται. Δεν είναι νησιώτικο, αλλά άμα είσαι καλή θα στο δώσουμε. Τη συμμετοχή εννοώ. Τίποτα
3: άλλο.
2: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούν και Αθηνά Φαλίδου, να ξέρεις. Λοιπόν,
3: για πάμε.
2: Πάμε.
5: Ανυπομονώ.
2: Για
3: λοιπόν. Εμείς θα δεις.

0: πικραμένο.
1: Γιατί?
0: Γιατί με μαρανές το πικραμένο.
1: Μπράβο.
0: Πηγαίνω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω. Συγγνώμη, είμαι αγχωμένη.
2: Καλά, γιατί ποιος σε βλέπει, μόνο σ' ακούνε.
1: Εσύ. Όσοι μείνανε.
0: Βρίσκω την πόρτα σου απαρωμένη. Τα παραθύρια σου φεγκοβολούνε.
2: Χάσαμε λίγο το ρυθμό, δεν πειράζει. Είσαι εδώ στο ρυθμό βέβαια και παίρνεις συμμετοχή.
1: Μπαίνεις
2: σε αυτή τη μεγάλη λίστα εδώ των ανθρώπων που βγαίνουν και τραγουδάνε νησιώτικο. Παρότι είπες παραδοσιακό, να ξέρεις. Παρότι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τίποτα. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σου έχω ξαναπεί, έτσι, 24 Ιούλη. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό εκεί. Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Να
1: τα
0: καλά.
1: Γεια.
2: Καταλαβαίνετε τι μπορεί να πάθει, σαλάνια μου, αν έτσι σας έρθει και θέλετε να πάτε μόλις σας την παρέα εκδρομούλα και διακοπούλες.
1: Και όλα αυτά με ένα απλό τραγουδάκι.
2: Καταλαβες. Κατάλαβες.
1: Θα πάτε και θα πείτε και ένα τραγούδι.
2: Για την ώρα κάντε το λογαριασμό σωστά, όπως ξέρει κατά την άλλη ολιόφωνα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241 11 2788 και 2241 11 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
6: Άντε,
5: εποχή.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.

0: 1,95 το κιλό.
1: Αλατικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.
3: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22 410 94 984, 22 410 92 459 και 697 882 97 06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 41 00 1400.

αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών.

0: φτιαγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρα σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 9.

0: επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Τα δικά σου Αλάνια, φυσικά με τις δικές σου μηνυματάρες για ακόμη μια φορά να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας ακούτε και online. Έρχεται λοιπόν η ώρα, όπως είπες και εσύ, sandwich, όπου η γέμιση είναι γεμάτη δώρα. Ξεκινώντας από τώρα! 2-10-68-35-722. Παίρνεις, παίζεις, κερδίζεις δώρα! Αυτό για σένα που θα πάρεις πρώτος στο 2-10-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις σίγουρα θα σου βάλουμε, μία μετευχία σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα όλη δική σου.
1: Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με αγαπημένο λατρεμένο τον Ηρέμο και Sky Meaty με Δευτέρα. Για παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αεροπλάνο. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους! Φύγαμε. I am Καραρέντη.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Κωνσταντίνα. Καλησπέρα.
1: Ρε Κωνσταντίνα,
0: γεια σου, Κωνσταντίνα. Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνα?
3: Παιδιά, είμαι στη Σιτία.
0: Μπράβο. Πού είσαι? Στη Σιτία.
1: Στη Σιτία.
3: Σας ακούω από τη Σιτία.
1: Εγώ άκουσα στη Φιτία για τα αντανακλαστικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Μου είχαν πάλι ένα χρόνια.
0: Ναι, καλά, καταλάβαμε. Δεν μένεις εκεί, διακοπές κάνεις?
3: Διακοπές.
0: Διακοπάρει και ακούσε ρυθμό. Είσαι πολύ δυνατή. Είσαι πολύ δυνατή.
1: Έχετε τσακωθεί με όλη την παρέα ήδη. Δεν εξηγείται αλλιώ. Ποιο κάτι και ακούει ρυθμό στι διακοπές του?
0: Η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
1: Κι όμως βρέθηκε αυτή η
0: μία. Να ρωτήσω, ξέρεις τα ονόματά μας?
3: Αλέξης και Άννα.
0: Αντάξει, μπράβο. Είναι Αλανάκη, είναι Αλανάκη.
1: Το είπε με μια επιφυλακτικότητα. Έχει μάθει από τα λάθη των προηγούμενων. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
0: Πάμε.
4: Επόμενη στάση.
1: Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Μπράβο.
0: Δεν χρειαζόταν να δώσει κανένα στοιχείο, να ξέρει. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, ξέρει τι έχει διεκδικήσει και έχει κερδίσει, μάλλον.
3: Ναι, τα C-Jet.
0: Μάλιστα. Περισσότερο καλοκαίρι θε σίγουρα C-Jet.
3: Και οι άλλε διακοπέ.
0: Βέβαια και άλλε. Τι να σου πω,
1: παιδί. Είναι καλύτερα από ένα νησί. Δύο νησιά.
0: Δύο νησιά, τρία νησιά. Και ποιο ξέρει και περισσότερα. Ενδεικτικά θα σου πω ότι έχει πέντε δρομολόγια για Νάξο, πέντε για Πάρο, πέντε για Μύκονο, τρία για Σύρο. Δηλαδή, πρωινέ, απογευματινέ, αναχωρήσει, ταξιδεύσει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 διαφορετικού προορισμού όλο το Αιγαίο.
3: Τέλεια, τέλεια. Νάξο.
0: Νάξο θα
1: πας. Στην Άξο, αδερφές μου.
0: Πότε θα πας στην Άξο?
3: Τώρα, Σεπτέμβριο.
0: Α, εντάξει.
1: Μια χαρούλα.
0: Ωραία ημερομηνία.
3: Έχει μια ακόμα. Ναι.
0: Ωραία, μια Σωστή. Χαρά. Δεν θα έχεις και τέτοιο, πολύ κόσμο.
3: Πολύ κόσμο.
0: Ό,τι
3: ναι,
0: πρέπει.
3: Ναι, ναι.
0: Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να ακούς ρυθμό, γιατί σε επιβραβεύει. Το καταλαβαίνεις,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι. Ούτε στις διακοπές.
1: Ήδη έχεις σχεδιάσει τις επόμενες.
0: Κατάλαβες.
3: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Και Χρήστος Μάστορας στην παρέα μας, όπως και η Βέρα. Γεια σας, Αλάνια μου λέει.
1: Καλώς την.
0: Μόλις μπει καλή στο σπίτι μου για να δω πώς θα με ξεκουράσετε. Όπως και να έχει, είστε γλυκιά παρέα, λέει.
1: Κάνουμε
0: γλυκιά μου παρεούλα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εμείς ευχαριστούμε τα γλυκόλογά σου, βρε σατανά. Τα λεφτά σου σιρτάρι, συνέχισε.
0: Λοιπόν, Αλάνια, αγαπημένα.
1: Έλα.
0: Αύριο θα βγω λέει, να τραγουδήσω το Γιάννα μου το
1: Μαντήλη. Μας
0: γούστο που έχετε. Θα βγεις. Ωραία. Κρατάμε την Άννα αύριο. Το κλείνουμε από τώρα.
1: Μπράβο,
0: θα βγεις για Γιάννη μου το Μαντήλη σου. Το λέω.
1: Ωραία.
0: Θα το πεις όμως όλο κανόνες να το ξέρεις.
1: Κάνε πρόβες, δεν ξέρω ακύρωσε ότι έξω το έχεις να κάνεις. Απόψε, μπράβο, θα κάνεις γαργάρες. Πώς θα κάνει η Άννα για να δείξει. Αυτό, όλο το βράδυ. Εντάξει, για να ξυπνήσει χωρίς λαιμό, εμένα με χέσεις.
0: Ο φίλος ο Μάριος που είναι στο Ρέθυμνο και σε περιμένει όταν θα πας για το γάμο. Λέει άδεια σε καθόλου η Αθήνα. Εγώ γιατί λέει μπορεί να μην μπορώ να κερδίσω λέει και διακοπές εγώ. Γιατί άμα μπεις
1: στο Ρέθυμνο να πούμε θες και διακοπές.
0: Είσαι ήδη.
1: Αχάριστε, αχάριστε. Τίποτα θα κερδίσεις, εμένα θα κερδίσεις. Καλομελέτα και έρχομαι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλό απόγευμα από το όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου λέει το πανηγύρι. Ελάτε λέει για αρκαδαϊκή φιλοξενία για την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Ωραία,
0: μουστάρδα θα έχει, μουστάρδα θα έχει.
1: Εγώ να ξέρεις θα είμαι άρρωστος 18 Ιουλίου. Άννα μου, σε μη με ψάξεις, θα είμαι Αρκαδία. Δεν πιάνει καλό σημείο.
0: Το Κύριακο, ρε.
1: Άντε, και τι και να μην είναι, νομίζετε, θα είμαι. Θα είμαι φουλ. Θα παραπέω.
0: Θα βρίσκεις οι αφορμές σας άρρωστος
1: τώρα. Ναι, άμα έχει και μουστάρδα, τελείωσε. Κολλάω τριήμερο, νορτική.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Σε εκείνο το τριήμερο, άμα πας και να κάνεις και καμιά βουτιά, θέλω να έχεις τα απαραίτητα. Γιατί αν δεν προλάβεις, ξέρεις που πρέπει να πας.
1: Max Stores, παιδάκι μου, έχω πάει ήδη. Τι εννοείς. Online τα βρίσκεις στο maxstores.gr. Μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Ό,τι θες για παραλία, για ψυγείο πρέπει να πας. Η δύναμη της συνήθειας.
0: Και το ψυγείο της παραλίας θα το βρεις εκεί. Θα το βρεις εκεί.
1: Εννοείται, όλα
0: και
1: θες.
0: Και μιας και μιλάμε για παραλία, να έρθει απόλυτη αγαπημένη Άννα Βύση να πει μέσα και να μας πει το Αιγαίο.
1: Έλα
0: στο Αιγαίο μια βόλτα.
1: Πάμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Σάββατο στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα και άλλα Αλάνια. Γεια σας Αλάνια, τι ωραία που περνάει η ώρα με εσάς, μας λέει η Γιώτα. Η Γιώτα η Φουρνάρισα.
1: Η Γιώτα Φουρνάρισα.
0: Επειδή όμως...
1: τους λέμε τα επαγγέλματά τους.
0: Γιατί το θυμάμαι έτσι.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μπορούμε όλους να τους λέμε επαγγέλματα. Παιδιά, θέλω να μας στέλνετε και τα επαγγέλματά σας. Πείτε ό,τι θέλετε, θα σας πιστέψουμε. Χαιστήκαμε.
0: Είναι υπέροχο που λέει η Γιώτα, παιδιά, επειδή βλέπω ότι γίνονται ρεζερβέ, λέει, οι θέσεις για τα αυριανά παιχνίδια. Στέλνω για να καβατζώσω και εγώ τη δική μου.
1: Καβάτζωσε. Να σημειωθεί η Γιώτα Φουρνάρισα. Να δούμε τι σλότ έχει μείνει και για σένα. Για όχι τίποτα άλλο. Μόνο εσύ θα μας καταλάβεις, μας τα έχετε κάνει και λίγο τσουρέκια με τις θέσεις.
0: Και ζητάει και Νίνο, ενώ έρχεται η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου. Καλησπέρα, παιδες.
1: Που τα γυαλιά ηλίου μου σε έναν κόσμο σκότους. Τι κάνεις, Μαρία Μαράκη?
0: Έχω πάρα πολλά νεύρα, λέει, σήμερα. Δεν παλεύονται οι μπιπ.
1: Ναι.
0: Του ηλίου οι φίλοι, κατάλαβες.
1: Του ηλίου οι φίλοι.
0: Για να μην μπουηλήθει.
1: Καλά, ρε, εντάξει. Κάνεις εκπομπή με έναν 2 χρόνια, αυτό σε πείραξε.
0: Βάλτε. Ναι, όντως, η αλήθεια είναι.
1: Με έναν φίλο του ήλιου. Είναι ηλίου φαϊνότερο.
0: Αχ, φίλε του ήλιου, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Κολλητός.
0: Βάλτε Νίνο, λέει, Θεός αν γίνεται. Θεός.
1: Ένας Θεός ξέρει πότε θα μπει, αλλά θα μπει κάποια στιγμή. Μην αγχώνεσαι.
0: Ο Γιώργος λέει καλησπέρα.
1: Πώς το έχω πει αυτό.
0: Με την Ισμήνη κάτι έγινε. Τι έγινε.
1: Τι έγινε με την Ισμήνη,
0: τι έγινε, Γιώργο, με την Ισμήνη.
1: Είναι το νέο Παλώμα και Λορέτζο. Έχουμε νέο ερωτικό ειδήλιο στο ερωτοδικείο που αποκαλούμε εκπομπή. Τι συνέβη, Γιώργο, με την Ισμήνη? Τι μας κρύβεις? Είδες, του δίνω και χρόνο να απαντήσει. Σε λίγο θα μας περνάνε για τρελούς. Μιλάμε κυριολεκτικά σε ένα Viber. Είναι απίστευτο το
0: δράμα. Η Γιώτα φωνάζει. Όχι, Νίνο, Νότι. Παιδιά, από όλα τα νύχια έχουμε. Και Νίνο έχουμε και Νότι έχουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και Νίκο Οικονομόπουλο έχουμε. Λοιπόν,
1: και νέες κυρίως... σπουδές έχουμε.
0: Άρα, γεια σου! Το Νίκο, σωστό το τίμιο, ρε παιδί.
1: Σωστό, ξεκινάει από Δέλτα. Γιατί
0: ναι,
1: μια σχολή επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψει περισσότερες από 10 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσει από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, uh-huh, αλλά και σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασία. Σχολές, καλά, θα ήθελα. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκει www.delta360.gr. Και τηλεφωνάκι 210-32-20-360.
0: Ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί εννοείτε, τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
20: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
21: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
19: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
22: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
23: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 46 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στα όπα όπα σας έχουμε. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδελή, τα δικά σας Αλάνια καθημερινά στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Με τα δικά σας μηνύματα φυσικά. Τα καλύτερα μηνύματα στο καλύτερο Viber, ο καλύτερο. 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω του ρυθμού 949. Και μας απολαμβάνετε και online, βράδερφε.
0: Λοιπόν, παιδιά, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με Νίκο Απέργη. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Έρχεται τη Δευτέρα 13 του Ιούλη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζεται ο Δόρης Μαραντίνης, stand-up show το Μαζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς, Λαβή and Rose by Δήμητρα Κασαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, μπαίνεις στο sounds.gr, αυτός ο ρυθμός 949, διεκδικείς, συμπληρώνεις και ξέρεις. Ξέρεις μετά τι γίνεται, ξέρεις, δεν ξέρεις.
1: Ότι ξέρεις, ξέρεις.
0: Τι άλλο ξέρεις, ξέρεις.
1: Ότι έρχονται πολλές επιτυχίες.
0: Άρα γεια σου, ποιος ξέρεις τώρα.
1: Ρία Ελληνίδου, αυτή που ξέρει καλύτερα από όλους.
0: Κάτι ξέρει. Εξηγούμε εμείς, κάτι ξέρει.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εδώ το είχαμε αποκλειστικά, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Ξέρεις τι άλλο απολαμβάνουμε? Τα γενέθλια της Ποταουίλ. 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς αλλά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλό, παιδιά. Θα οδηγείτε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Πώς? Θα μπείτε στο spotawheel.gr ή θα επισκεφτείτε την έκθεση της Ποταουίλ στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο για να μισθώσετε το premium αυτοκίνητό σας με έως και 30% έκπτωση. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο που
1: καλησπέρα,
0: λέει
1: Γιώργο.
0: Με την Ισμήνη λέει κάτι έγινε, δεν πάω σχολείο και θα βρει άλλο αγόρι, είπε.
1: Α, μας ακούει και νεανικό κοινό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν πας σχολείο και εσύ ρε φίλε?
0: Γιατί τι έγινε και δεν πάει τώρα στο summer camp?
1: Γλώσσα μαθηματικά.
0: Μήπως είναι αυτό το summer camp που δεν πάει?
1: Στα έχει φορέσει σίγουρα.
0: Άμα
1: είναι summer camp, καληνύχτα.
0: Τι λες καλέ.
1: Κάποιος πρέπει να το πει. Καλύτερα να το μάθει από μένα παρά από την Ισμήνη. Γιώργο, μην το ψάχνεις ρε. Πήγαινε σε άλλο summer camp.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπ.
4: Ρυθμός 945.
2: 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: είναι ιταλική.
1: Μάμα μία!
0: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι
2: τα
0: ντιβίνο.
2: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697 7746 094.
4: Με συνέπεια

0: σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μέλη του
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπά.
6: Έτοιμη. Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό.
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
10: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
9: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
10: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
9: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
10: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
9: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε. Οχοχοχοχοχοχο. 5η 2 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνια μου, και έξω που μπορεί να έχει τα γενέθλιά σου.
2: Στείλτε τις ευχές σας να τις μεταβάσουμε εκεί που θέλετε, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949, για να μας απολαμβάνετε και online από όπου, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Δεν χρονοτριβούμε. Φύγαμε για επιτυχίες και ξεκινάει αυτή η ώρα με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτέ

0: αγαπημένη Αναβίση, απόλυτη και εξαίρεση στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, δεν κάνουμε εξαιρέσεις εμείς. Εδώ έχουμε όλα τα λάνια, τα μαζεύουμε.
1: Καλώς λοιπόν, τους.
0: Ο Μάριος πάλι, από το Ρέθυμνο.
1: Τι έπαθε ο Μάριος από το Ρέθυμνο.
0: Αφήστε, λέει, παντρεύεται, λέει, ο σεφ σε 15 μέρες και είναι μες στην τρέλα. Έχεις κάποιο tips? Tip.
1: Να μην παντρευτεί.
0: Έλα, Αλέξη, ντροπή σου!
1: Αυτό είναι το τίμιο.
0: Είναι δυνατόν να λες στους ανθρώπους να μην παντρευτούν, ναι.
1: Γιατί θα πεθάνει ο έρωτας. Άμα αγαπιούνται, θα μείνουν και έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα κοινωνικές επιταγές, θα γλιτώσει και 50 χιλιάρικα. Δεν θυμάσαι που άλλες
0: που λέγαμε. Αλλά μπορεί να τα βγάλει όμως από το γάμο. Δεν ξέρεις πόσα φακελάκια έχει μαζέψει. Έχει
1: ένα που έχει ρεφάρει από γάμο. Μόνο ο πρίγκιπας της Ιορδανίας.
0: Έχω εγώ δύο τρεις να σου πω που έχουν ρεφάρει.
1: Να παντρευτεί χθες το παιδί και πολύ το είχα καθυστερήσει. Όπως είναι και εγώ παρανυφάκι.
0: Είσαι πολύ μεγάλος για παρανυφάκι.
1: Και εγώ παρακαμπράκι.
0: Επίσης.
1: Και εγώ κουμπάρος.
0: Ανοίγεσαι.
1: Και εγώ κουμπάρα.

0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, Δέσποινα. Δέσποινα Βανδύ, ξέρει τι λέει. Και εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Για να αραβωνιαστεί, σκαρφάλωσε στο Empire State Building. Για να αραβωνιαστεί. Καταλαβες.
1: Άντε μετά, με τόσο που έχουν βάσει τον πύχη.
0: Και ανεβαίνουνε, βέβαια, πολύ ωραία γκουμούτσα βλέπω.
1: Και εμείς δεν πάμε ούτε μέχρι τον Όλυμπο. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: γιατί. Μέχρι
1: μετά...
0: τον Όλυμπο, αγάπη μου, μένω στους πρόποδες και δεν έχω ανέβει τόσα χρόνια.
1: Καλά έκανε.
0: Κατάγομαι από εκεί, για να πω την αλήθεια. Είναι σαν αυτό που λέμε. Έμενα πίσω από την Ακρόπολη, στο μουσείο εννοώ.
1: Και δεν είδε
0: ποτέ. Και δεν πήγα ποτέ μέσα. Έφυγα από την Ακρόπολη και τότε μετά είπα άντε να πάω μια βόλτα.
1: Όταν έχασε την εκτίμηση εσύ.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έλειπε μια καριάτιδα. Εγώ έμενα δίπλα στο Wembley στο Λονδίνο, δεν πάτησα ποτέ. Μόνο απ' έξω περνούσα.
0: Έλαψα.
1: Ποτέ. Μόνο απ' έξω και εκεί πέρα γιατί ήταν οι πλανόδοι που πουλούσαν πιτόγυρα, ο Πιταγόρας. Τέλος πάντων.
0: Απλά περνούσε το Wembley για να φας το Πιταγόρα σου.
1: Μπράβο. Για να καταλάβεις, για να καταλάβεις. Πόσο βλαμμένο ήμουνα. Ένα χρόνο έμενα ακριβώς απέναντι. Έβλεπα σου λέω το στέγαστρο.
0: Εκεί και τώρα ζεις ανάμεσά μας.
1: Και τώρα ζω στο Παλαιοφάλιρο. Ακόμη χειρότερα.
0: Τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
1: Αν είχα θα είμαι Αγγλία. Δες το έτσι. Να και κάτι καλό του Brexit.
0: Προλαβαίνεις.
1: Τα μεγάλα μυαλά πάνε έξω. Τα μικρά γυρνάνε. Και είναι τόσο απλοί οι κανόνες, παιδιά.
0: Τι μεγάλο, τι μικρό, τι θέλεις εδώ θα το βρεις.
1: Όμως μια μεγάλη ανακούφιση προσφέρουν τα Max Stores, παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να σκάει ο Τζίτζικας, εσύ όμως δεν θα σκάσεις ποτέ.
0: Γιατί?
1: Εκτός, γιατί θα σκάσεις όπως είσαι στα Max Stores για να δεις εκεί πέρα ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ό,τι γουστάρεις.
0: Γίναμε.
1: Μη σκάσεις καλοκαίρι στα Max. Και τώρα online στο maxstores.gr.
0: Τι άλλο να ζητήσεις, ρε παιδί μου.
1: Πολλές επιτυχίες, πάμε πολλές.
0: Έλα Γιώργο στην παρέα μας. Γιώργο Κακοσέο τώρα, ούτε χθήρου ούτε φίλοι στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια σου κάθε απόγευμα.
1: Βεβαίως.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και θα έρθει και νέα νύχτα εκτός ρυθμού με τον Νίκο Απέργη, έτσι το είπα τώρα. Μιας και τον ακούσαμε, ρε παιδί μου, μην ξεχνιέστε την Δευτέρα 13 του μήνα. Έλα, στο πέταξα.
1: Εγώ έχω όμως να σας πω και άλλο ένα ευεντάκι που θα σας ενδιαφέρει.
0: Τι.
1: Η έκθεση της Πόταγου, παιδιά, στην Παλίνη, λεωφόρο Πάτων 17ο χιλιόμετρο για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, ενώ παίζει και έκπτωση έως και 30% σε premium και leasing. Και φυσικά όλο αυτό γίνεται για τον εορτασμό των 10 χρόνων Spota Wheel. 10 χρόνια λειτουργίας που δεν είναι απλά γενέθλια, είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας αλλά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
0: Ξέρει, ρε παιδί μου, να γιορτάζει τα 10 χρόνια της.
1: Δε όντως. Περάστε εκεί πέρα για να δεν βρείτε το νέο σας αμάξι, παιδιά, γρήγορα, πριν να εξαντληθεί. Αυτό. Εμένα με κέρδισε.
0: Και εμένα.
1: Και τώρα με συγχωρείς. Έχω να πάω στην έκθεση.
0: Στην έκθεση θα πας. Έχω σαν ένα break, εντάξει.
1: Α, την προλαβαίνω.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
15: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα.
14: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, 5η 2 του Ιούλη. Στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα ΟΠΑΠΑ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά τα δικά σου, Αλάνια. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, 40 λεπτά και μετά τις 7. Πο.
23: Περιμένουμε μια βροχή από μηνύματα στο.
22: Τι είπατε? Μετεωρολόγο έχει γίνει, μιλά για βροχή.
23: Εντάξει, γιατί ο Αρνιακό τι έχει που δεν έχω εγώ. 6937-949-949. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, γιατί στα μίντια δουλεύουμε. Πιστεύει ότι του χρειάζεσαι γνώσει? Σοβαρέψου. Οι υπόλοιποι, salvis.gr, κάτω στο ρυθμό 949 για να μα απολαύσετε και online.
22: Λοιπόν, βρείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube και ρυθμό Tube το νέο ρυθμό Classic. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Παρουσιάζει την πορεία κορυφών εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνε τι συνεντεύξει με σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίε πίσω από τραγούδια που αγαπάμε. Πρώτη συνέντευξη, πρώτο καλεσμένο του ρυθμό Classic είναι ο Αντώνη Ρέμο σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα. Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει για αυτό. Λοιπόν, χαμούλη και κυρίω επιτυχίε, παιδιά, έτσι. Γιατί η κυρία Νατάσα Θαδωρίδου είναι στον δρόμο. Τώρα όμω έχει καταφτάσει ο κύριο Στόδωρη Πέρη.
23: Όλε!
22: Δυναμώστε γιατί έσκασε.

0: φορτηγό λοιπόν για να τα Θοδωρίδου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Καλύτερο κλείσιμο δεν μπορούσαμε να ευχηθούμε.
0: Ισχύει.
1: Μπορείτε όμως εσείς να τα κάνετε ακόμη καλύτερο. Θα σας δώσω άλλη πνοή, παιδιά, γιατί άμα ενδιαφέρεστε να μάθω από τους καλύτερους, τότε μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια είναι υπεραρκετή για να καλύψεις παραπάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-2360.
0: Και τα Δέλτα λες εσύ.
1: Ναι, τι άλλο, δεν ξέρω εγώ.
0: Ευκαιρία
1: να μάθετε κι εσείς. Εμείς λοιπόν αναχωρούμε.
0: Να δώσουμε σκυτέρια στον κοριτσόρο στο γεννήτσα.
1: Έλα, Ντάντζελο.
0: Μετά σπρώμαυρά τη σήμερα και το κόκκινο φυσικό.
1: Αν από ό,τι φαίνεται.
0: Λευκό εσωτερικό, δεν παρέχει κάνει την τσαχπινιά στο λαιμό.
1: Ναι. Και
0: κόκκινο κραγιόν και κόκκινο κραγιόν το κορίτσι.
1: Κόκκινο του πάθου σαν αυτό που πλημμυρίζει τον ένα και μοναδικό Νίκο Χαλκούση στι 11 από τη
0: Γιάννη. Τι θα κάνεις σήμερα Πέμπτη?
1: Θα πάω να δω Μουντιάλ. Και θα φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
0: Ποιος βλέπει Μουντιάλ?
1: Εγώ, γιατί το αγόρι σου δεν βλέπει?
0: Όχι, του αρέσει το μπάσκετ. Βέβαια άφησε τις πράλες την τηλεόραση ανοιχτή να παίζει στο ποδόσφαιρο.
1: Για να τον πάρει ο ύπνος πιο γλυκά. Λογικό. Ειδικά ο Πανέκος βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι το καλύτερο υπνοτικό. Λοιπόν, παιδιά, πολλά φιλιά. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο 5 ώρα.
0: Να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα.
1: Μπράβο, όπως τις αρμόζει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Hasta la vista.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Το εισιτήριό της για τους 16 του Μουντιάλ έκλεισε η Αγγλία, η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν που πέτυχε 2 τέρματα, κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και θα βρει τον δρόμο της στο Μεξικό. Στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη, οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 2 τέρματα και παρότι έμοιαζε πως είχαν αγκαλιάσει την πρόκριση, το Βέλγιο ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πανηγύρισε την πρόκριση στο 125. Αντίπαλός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κέρδισαν με 2-0 και έτσι έκλεισαν θέση για τις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στην εγχώρια επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες στα δύο πρώτα φιλικά τους παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού εδάφου στην έναρξη της σεζόν, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμον και με 4-1 της Μπέβερν αντίστοιχα.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotahoo.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
13: Να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το.
19: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
20: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
21: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
20: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
21: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
20: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
22: μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
24: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
25: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
26: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
27: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
26: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
27: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
26: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
27: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
26: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
27: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
26: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
27: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
25: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
28: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου.

0: Αλυσίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697 77 46 094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί

0: προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση, πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
2: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.

0: Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο κταίο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.k9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Κάνε μας τη χάρη, κύριε.
1: Έμα, τώρα, το πιστέψανε.
2: Α,
1: έλα.
0: Έλα, μπες.
2: Για το, μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε